0: εξήλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου, φύλαξόν με από παγίδες, εις συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων και ανομίων. Πεσούν την αμφιβλής φρευτών η αμαρτωλή, κατά μόνο σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέφραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθηνε, πιο ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπιν εξ εμού το πνεύμα μου της η έγνωση ασκρίβου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδαν, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον κι ουκ είναι επιγεινώσκον, απόλετο φυγή απ' εμού, κι ουκ έστεινε επιζητών την ψυχή μου, και έκραξα προς σε Κύριε, είπα, σύ η ελπίδα μου μερίζει, η εν γη ζώντων, πρόσθες, προς την δέηση μου, ό,τι ταπεινώθης πόδρα, ρίσι με την πεταδιοκόντων, ό,τι εκρατεώθησαν υπέρ με εξάγαγε τη φυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσεστε το όνομα της, με υπομενούσε δίκαιη, έως σου ανταποδόζω, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής με ενώτησε την δέηση με την ελπίδα σου, εισάκουσον με την δικαιοσύνη και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει την οποίον σου πάσχου ζών. Ό,τι κατεδίωξε να εκφρός την ψυχή μου, μεταπίνησε εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσε στις νεκρούς αιώνες και εκκηδίεσαι να κοιμέ το πνεύμα μου. Εν εμεί εταράχθη καρδία μου, εμείς την ημερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάση της έργης των πείων σου, χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα, προσέτας κύραυνη ψυχή μου ως γιάννη δρόση καχή. Εις άκους όλου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσου τις καταβαίνεις με σλάκο. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί, το έλεό σου το επισύλπης. Αγνώρισον με Κύριο δόνεν η χορέψον την προσεήρα την δικήμη. Ξελούμε τον εκπρόν μου Κύριε. Προσέ κατεύθυγον διδαξόν με του ποιήν το θελημά σου του Ιωθόλου. Το πνεύμα σου το αγαθόν. Οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και το όνοματό σου Κύριε ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε φρύψου στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει ο θρύνο και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα και νύν και αή και στου αιώνα των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Η ελπίσιμο εν Κύριε δόξα σου.
1: Εν και την ειρήνη του Κυρίου να ήθε όμως.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αγράντο υπερευλογημένης εν δόξα της πνήσιμο Θεοτόκου. Και αη Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σώ το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εορτή υπέρ λαμπροσίτου δεσπό.

Παρθέντες ανέλθομεν το θαυωρίο Χριστόν εποψώμενη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αεί και σε αιώνες των αιώνων. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, δάσκοντας Κύριος μου, παράτροφος, διδακτήρας μου, πόλεμος, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτων μου, θερίστης μου, υπερασπιστή μου και επαυτοήλθης, ο υποτάσσων των λαών μου, είπε με. Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου του λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητε ομοιώθηκε, η μέρα αυτού σου σκιά παράγωθη. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβηθη, άψε των ωραίων και καπνιστήσουν και άστραψουν αστραπήν και σκορπίες αυτούς, εξαπόστολον τα βέλη σου, τις συνταράξεις αυτούς, εξαπόστολον την θύρα σου εξήψους, εξελούμε και ρίστε με εξιδά των πολλών εκχειρώσεων αλλοτρίων. Όντω στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικαία σου. Θεός, ο δίν και νύν άσου μέσα, ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψαλώσει το διδόντι την σωτηρία, τη βασιλεύση το λυτρωμένο Δαβίδ, των δούλων αυτού εκρονθέας πονηράς. Ρίσενη και εξελούμε επιχειρός ποιών αλωτρίων. Όντω στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικαία. Όν η ίους νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητα αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένη, πέρι και κοσμημένο ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ του πιστού του, τα πρόβατα αυτών πολίτου καπληθύνονται τις εξόδους αυτών, οι βόες αυτών παχής, που και έστει κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείς, τον εμακάρισαν των λαών, ο τάφτες, δημακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός, από το υψώσος ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα, και στον αιώνα του αιώνα, καθεκά στην ημέρα να ευλογήσω και ενέσω το όνομά σου. Στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα, μέγα Κύριος και ενετό πόδρα και τη μεγαλοσύνη αυτού και έστι φέρα. Γενεά και γενεά επενέσαι τα έργα και την δύναμή σου απαγγελού. Την μεγαλοπρέπεια τη δόξη, τη αγιοσύνη σου λαλήσου και τα θαυμάσια σου διηγήσουν. Και την δύναμη των φοβερών σου αιρού και την μεγαλοσύνη σου διηγήσουν. Μνήμην του πλήθου σου Χριστότητό σου εξερεύξουν και τη δικαιοσύνη σου αγκαλιάσουν. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος, τη σύμβαση και η εκτιρμή αυτό και πάντα τα έργα του, εξομολογησάς το σαν σε Κύριε, πάντα τα έργα σου και Υιός Ιησού ευλογησά το σαν. Δόξαν της βασιλείας σου αιρούσε και την δυναστείαν σου λαλήσου, του γνωρίσει της εις των ανθρώπων την δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά τη γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντως καταπίπτοντας και ανορθεί πάντως κατεραγμένος. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίδη σου και εις δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάσα τη επικαλωμένη αυτών, πάσα τη επικαλωμένη αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και τη δύση αυτών εισακούσετε και σώσε αυτού. Φυλάσσε Κύριο πάντα του αγαπώντε αυτών και πάντα ο αμαρτωλού σου εξολοθρεύσει. Ένεση Κυρίου, λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρκα. Το όνομα το Άγιον αυτού στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νυν και αεί και στου αιώνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αμήν. Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν, μη πεποίθεται υπάρχοντας επί ούσου ανθρώπων. Ιησού και έστη σωτηρία, εξελεύσει το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός, Ιακώβ, βοηθός αυτού. Η ελπίσα του επικύριον των Θεών αυτού, τον ποιήσαντα, των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα. Ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της ποινός. Κύριος λύπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλήψει και οδόν αμαρτωλών αφανή βασιλεύσει, Κύριος τον αιώνα. Ο Θεός ο Σιώνης γενεάν και γενεάν, ενήτη τον Κύριο και αγαθόν, ψαλμός, το Θεό ημών ειδυνθεί ένεση, οικοδομών Ιερουσαλήμ, Κύριος και τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο Ιώμενος, του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύουν τα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων
και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγα σου Κύριε Σιμών και μεγάλη η ισχύς αυτή και τη συνέσεις αυτού και έστην αριθμός. Αναλαμβάνουν πραΐσου Κύριος ταπεινών διαμαρτωλούς έως του γης. Εξάρξατε το Κυρίον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα, το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι την γην ιετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση πόρτων και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, διδώνει τη κτίνεση τροφήν αυτών και τη νεωσή των κοράκων τη επικαλουμένη αυτών, ούκεν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέν τη μνήμη του ανδρό ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τη φοβουμένη αυτών και εν πάση τη ελπίδου είναι επί το έλεο αυτού. Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, έννη των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε του μοχλού των πυλών σου, ευλόγησε του Ιού σου εν εσύ, ότι θύσει τα όρια σου ειρήνη και στέρ πυρού εμπιπλών σου. Ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη έως τάχους δραμή το λόγος αυτού. Διδόντους χιών αυτού, ο σιέριον ομίχλινος εις ποδόν πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσεται, εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσεται ύδατα. Ο απαγγέλων το λόγιον αυτού του Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ. Ού και πείσαι νου του παντιέθνη και τα κρίματα αυτού και δήλωση να τη δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των άνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής, ενείτε αυτόν. Πάντες οι άγγελοι, αυτό ενείται αυτόν, πάσα οι δυνάμεις, αυτό ενείται αυτόν, ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν, πάντα τα άστρα και το φως, ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρο το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατοι και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελέψει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάση άβληση, πύρ, χάλαζα, χιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδους τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες οι βουνοί, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη αρπετά και πετεινά πιερωτά βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κρυφέ γης. Νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτωσαν, το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, εξομολόγησε το επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάστης ως εις αυτού, της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται, το άσετε το Κυρίο άσμα κενό, η ένεση αυτού είναι εκκλησία ουσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και η εις Ιώνα γαλιάστουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού, εν χορό, εν την πάνω του ψαλτηρίου ψαλάτουσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραΐσιν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη

0: αυτόν, κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείται αυτόν, εν ήχος άλκυντος, ενείται αυτόν, εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείται αυτόν, εν τυμπάνο και χορό, ενείται αυτόν, εν χορδές και οργάνο, ενείται αυτόν, εν κυμβάλις ευήκης, ενείται αυτόν, εν κυμβάλις αλαλαγμού, πάσα πνοή, εν εσάτου τον Κύριν δόξα, Πατρί και Υιόρ και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίκης τους αιώνας των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο εν Κύριε, δόξα σοι. Κύριε ελέησο,
1: και διαφύλαξε ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησο,
1: Παναγία σε κράντο υπερευλογημένης ημάς ο Θεός της ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

της αυθαρσίας σε φλάχνος, διό σε πόντες δοξό να αποστρέψας αυτό και αποδούς το πρώτη στον αξίωμα της αυθαρσίας σε φλάχνος, διό σε πόντες δοξό να αποστρέψας αυτό.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου.
1: 8 FM.
0: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου.
1: 8 FM.
0: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπο σου φοβούμενο των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσα το. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ τον Κύριον, ότι αυτό εξπάσει εκ παγίδο του πόδα μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός των Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζον ουμή ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμή καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην. Λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπού μέστη εν ευθύτητη εν εκκλησία ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν ή της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου. Και οδήγησόν με εν τρίβω ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι, και ψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου, και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι.

Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό, Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσως των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί, και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσει αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρα αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι, και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνειν με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχηθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένεκεν το όνοματός σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης, εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμίσης σας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσομαι και εφρανθήσομαι επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών,
έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθην θυμώ ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησεν εμπτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου γεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας. Εγεννήθην ως εισκεύος από λολός. Ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθε. Εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επεμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επισύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε. Εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθήτω τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώση. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα οστά μου από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν, και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτος απάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει. Λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς διαπολύν δύναμην και γίγας, ου σωθήσετε εν πλήθη ισχύος αυτού.
ψευδής ύπωση σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσετε. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσετε η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατόν με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλή άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστειν ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθέ.

αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε, Κύριος, ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω ο ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με, ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου, ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν, συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων, διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών, Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσκεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύπωσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας το έλεό σου ο Θεός, η δε ή των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν.
Αλληλούια.

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι ο σύ χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται, και ο σύ λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα, και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και εικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομία. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών. Μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτοί κληρονομήσου η γην. Και έτι ο λίγων και ου μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού και ου μη έβρει. Οι δε πραείς κληρονομήσου η γην και κατατρυφήσου είναι επιπλήθη ειρήνη. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών του οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέραν ελεεί, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σκήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού, και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην, εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον, και ειδού ούκειν, και ζήτησα αυτόν, και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα, τι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα εστιν ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάψαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμη. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστιν ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνε το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ που δεν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικόν ιδιαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη αυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σοι επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπο και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου. Ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 39. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου. Και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπειλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών, όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστι τις ομοιωθήσετες. Απήγγυλα και ελάλησα, επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλησας, σώμα δε κατηρτήσομη, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον ώμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω, Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεος σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεος σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστιν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπερ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε, τουρίσας θέμε, Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες ζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό, εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό, κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προς τύση του αναστήνε, και γαράνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίων άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακία να αντελάβω, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ψαλμός 401. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθην τα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρας και νυχτός. Εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εκγύση Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού, και ανοιχτός οδύ αυτό, παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή, διατί μου επελάθω, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 402. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ουχωσίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι ατί απώσομαι, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο Ιργάσο εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέ αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ούκ ειν πλήθος εν της αλαλάγμασιν ημών. Έθου ημάς όνειδος της γήτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Από φωνής ονειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθε εν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σκούνη ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήριμον. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένεκε του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφέα σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρό σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτό εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσου συν αυτό, θυγατέρες Τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, δε σε βρούσε ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθύσετε. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν της έθνησιν, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λυτή Κερεντίνη. Ορθόδοξη παρουσία στου 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Η Αγία Μαρκέλα η Παρθενομάτης και Χιοπολίτιδα εορτάζει στις 22 Ιουλίου εκάστου έτους. Ανάμεσα στους πολυάριθμους Αγίους που κοσμούν το τοπικό Αγιολόγιο και την μακρόχρονη εκκλησιαστική ιστορία του μυροβόλου νησιού της Χίου είναι και η Αγία Παρθενομάτης Μαρκέλα, που αποτελεί το ευλαβικό καύχημα των απανταχού της γης Χίων και το πολύτιμο πνευματικό θησαυρό για χιλιάδες προσκυνητές που σειραίουν στον τόπο του μαρτυρίου της για να αποδώσουν το οφειλόμενο σεβασμό στο μεγαλείο και τον ηρωισμό της, αλλά και για να ζητήσουν την θαυματουργική της χάρη για την επίλυση σωματικών και ψυχικών ασθενειών. Η Αγία Μαρκέλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βολισσό, στο ιστορικό αυτό κεφαλοχώρι της Βορειοδυτικής Χίου. Για το χρόνο της γέννησης, της ζωής και του μαρτυρίου της Αγίας υπάρχει σύγχυση και ασάφεια μεταξύ των βιογράφων. Σύμφωνα με τον βιογράφο της Όσιο Νικηφόρο τον Χίο, ο οποίος εορτάζει την 1η Μαΐου, η Αγία Μαρκέλα έζησε και ήκμασε περί το 1500 μετά Χριστόν. Ο πατέρας της ήταν ειδωλολάτρης και η χριστιανή μητέρα της απεβίωσε σε νεαρά ηλικία. Η Μαρκέλα διακρίθηκε από νωρίς για την βαθιά της πίστη και αγάπη στον Χριστό, την καλοσύνη και την αγνότητά της, τη σεμνότητα και την ευγενειά της ψυχής της. Πρικισμένη με θεϊκή σοφία και αμέτρητα ψυχικά χαρίσματα, επικοινωνούσε αδιάκοπα με τον Θεό. Αυτόν τον επήγει ο άγγελο, φθόνησε ο αιωσφόρος και θέλησε να την πολεμήσει με κάθε μέσο. Έτσι ο ειδωλολάτρης και σκληρόκαρδος πατέρας της άρχισε να επιθυμεί ερωτικά την ίδια του την κόρη και να νιώθει προς αυτήν μία αστήρευτη σαρκική επιθυμία. Όταν η Μαρκέλα διαπίστωσε τον ανέσχυντο χαρακτήρα του σακολάτρη πατέρα της, εγκατέλειψε το πατρικό σπίτι και αναζήτησε καταφύγιο στα βουνά της περιοχής, και τότε ο πατέρας της, κινούμενος από τις κτηνώδεις ορέξεις του και με απερίγραπτη μανία, άρχισε να ψάχνει να βρει τη νεαρή και όμορφη Μαρκέλα. Τότε η δύστυχη και έντρομη κόρη προσπάθησε να προστατευθεί και να σώσει την τιμιότητά της. Μια μεγάλη βάτος αποτέλεσε το ασφαλές καταφύγιο της Αγίας. Ένας βοσκός όμως αντιλήφθηκε τη Μαρκέλα και υπέδειξε τη βάτο στον μανιακό πατέρα της. Τότε ο πατέρας έβαλε φωτιά στη βάτο για να την αναγκάσει να βγει έξω από αυτήν. Η Μαρκέλα κατάφερε και βρήκε διέξοδο και έτσι γλίτωσε από τα χέρια του σαρκολάτρη πατέρα της. Στη συνέχεια άρχισε να τρέχει πάνω στις πέτρες και τα βράχια, αλλά ο πατέρας της, βλέποντας τη δυσκολία να τη φτάσει, αποφάσισε να την σημαδέψει με το τόξο του και έτσι εκτόξευσε προς αυτήν ένα βέλος. Η Αγία πληγώθηκε και το αγνό της αίμα πότισε τα βράχια. Παρόλα αυτά δεν έχασε την ψυχική της δύναμη και συνέχισε να τρέχει. Οι σωματικές της δυνάμεις άρχισαν όμως να την εγκαταλείπουν και κάποια στιγμή έπεσε κάτω ταλαιπωρημένη και πληγωμένη. Η βαθιά και ακλόνητη πίστη της την βοήθησε να βρει την σωτήρια λύση. Με τα μάτια στραμμένα στον ουράνιο νηφίο προσευχήθηκε και του ζήτησε να σχίσει τον βράχο και να την κρύψει μέσα. Η παράκληση της Αγίας έγινε πραγματικότητα και έτσι ο βράχος σχίστηκε και δέχτηκε το σώμα της ενάρετης Μαρκέλας μέχρι το στήθος. Ο σακολάτρης πατέρας, φτάνοντας στον τόπο και βλέποντας το παράδοξο αυτό θαύμα, οργίστηκε ακόμη περισσότερο και έκοψε με ένα μαχαίρι τους μαστούς της και τους πέταξε στο βουνό. Στη συνέχεια αποκεφάλισε την κόρη του και την πέταξε την κεφαλή της στη θάλασσα. Σύμφωνα με την παράδοση, μια ασυνήθιστη λάμψη άρχισε να εκπέμπεται από την κεφαλή της Αγίας, που στέφθηκε με τον ουράνιο και άφθαρτο στέφανο της άθλησης και της θεϊκής δόξας. Ο σχισμένος βράχος που δέχτηκε το μαρτυρικό σώμα της Αγίας αποτελεί μέχρι σήμερα για τους προσκυνητές σημείο ευλαβικής αναφοράς και πηγή αμάτων, αφού όσοι προσεύχονται με πίστη παρατηρούν τον ερυθρό χρωματισμό των βράχων και το νερό να ατμίζει. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα που με την χάρη του Θεού έχει επιτελέσει η Αγία Μαρκέλα από την εποχή του μαρτυρίου της έως τις ημέρες μας, ενώ
Μάρτυρες θαυμαστών σημείων έγιναν λαμπρές πνευματικές φυσιογνωμίες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς Επίσκοπος Κορίνθου, ο Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως και ο βιογράφος και συντάκτης της ακολουθίας της Αγίας Όσιος Νικηφόρος ο Χίος, οι οποίοι συχνά προσέρχονταν στον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας για να προσευχηθούν. Η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου και λαμπρά πανήγυρης λαμβάνει χώρα στο Φερόνυμο, ιερό ναό της Αγίας, που βρίσκεται επί της αμμόδους παραλίας στον ομώνυμο όρμο της Βολισσού και αποτελεί πανχιακό αλλά και πανελλήνιο προσκύνημα. Η φιλοπατρία του απανταχού της γης ευρισκομένων Χίων αλλά και τα αναρρύθμιτα θαύματα της Αγίας οδήγησαν στην ανέγερση των ιερών ναών επωνόματι της πολυάθλου και ενδόξου Παρθενομάρτυρος της Χίου. Έτσι, η συνοικία του Βοτανικού στην Αθήνα κοσμείται με ενοριακό ναό της Αγίας Μαρκέλας, ενώ τα τελευταία χρόνια ανεγέρθηκε περικαλής παρεκκλήσιο στο όνομα της Αγίας και στην περιοχή της κάτω Κηφισιάς. Γραφικά παρεκκλήσια επωνόματι τις έχουν καταγραφεί στις Πέτσες, την Άνδρο, την Μήλο, τη Σαντορίνη και τη Σάμο, τα πολιτικιών της. Της Αγνίας των Ρόδων και της Χίου το Βλάστημα, την Αγίαν Μαρκέλα, ενωδές εφημίσομεν τμηθείς αγάρ κηρύττη πατρική, ως φύλαξ εντορών των του Χριστού ρώσιν έμι και κινδύνων απαλλαγή, της προς αυτήν κραυγάζουσι, δόξα το δεκό της ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα, και το μεγαλινάριόν της.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Μπήκαμε για καλά στο καλοκαιράκι, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές. Έχουμε αρκετή ζέστη και καλοριφέρ δωρεάν. Τι ωραία τα ρυθμίζει και τα κανονίζει ο έσπλαχνος και φιλόψυχος πλάστης μας. Όμορφες αυτές εναλλαγές, και για να μην πλήττουμε και για να συντηρούμεθα. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τα τόσα πολλά και μεγάλα καλά του. Είναι η εσπλαχνία του ανίποτη και η καλοσύνη του απερινόητη. Μας κρατά κάθε μέρα στα χεράκια του, στην αγκαλιά του, στη στοργή και στην πρόνοιά του. Αυτό να μην το ξεχνάμε, να το ενθυμούμεθα, και μάλιστα σε δύσκολες και ανελαίτες ώρες. Το έχουμε ανάγκη. Η εποχή μας έχει τέτοιες διακυμάνσεις και τόσες δυσκολίες και τόση σύγχυση που δεν ξέρουμε πολλές φορές τι γίνεται. Όμως, έχοντας την αίσθηση και την πίστη ότι κυβερνά ο Θεός, ο Κύριός μας που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, νιώθουμε ασφάλεια, παίρνουμε δύναμη, καταλαβαίνουμε τα πράγματα αλλιώς και τον ευχαριστούμε για την προστασία και την εσπλαχνία του. Και ο Θεός να μας φυλάει από κάθε σκοτάδι, από κάθε κακό, από κάθε άρνηση, γιατί ζώντας πολλές φορές μέσα σε αυτά υποφέρομαι και είμαστε από όλο τα πρόβατα, αλλά και πάλι και τότε να αισθανόμεθα ότι ο Κύριος είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, δεν μας αφήνει, είναι έσπλαχνος όλες τις φορές, έσπλαχνος και κάθε μέρα, έσπλαχνος και κάθε στιγμή, έσπλαχνος. Αν το καταλαβαίναμε αυτό έστω και από λίγον, θα παραδεινόμαστε πού αλλού, στα χεράκια του, στην καλοσύνη και στη στοργή του. Άλλωστε, ο Κύριος κάνει και μεγάλη υπομονή με εμάς τους ανθρώπους, τη μεγαλύτερη, την εξαντλεί, τη φτάνει μέχρι το τέλος και ενδιαφέρεται απόλυτα για μας. Γιατί είναι φορές που πιστεύουμε, άλλο την αλήθεια και άλλο τα ψέματα βέβαια και κατά φαντασία, πως δεν μας θέλει κανείς, πως είμαστε μόνοι μας, πως είμαστε αφημένοι κατάχαμα της γης και τόσα άλλα. Και υποφέρομαι και πικραινόμεθα και μελαγχολούμε και τραβάμε τόσα και τόσα. Ας ξέρουμε ένα πράγμα, ότι έστω και κανένας να μας θέλει και σε κανένα να μην είμαστε χρήσιμοι, μας θέλει ο Κύριος και του είμαστε χρήσιμοι, του είμαστε πολύτιμοι, του είμαστε μοναδικοί, αφού για μας αρκώθηκε και έχισε το άχραντο αίμα του και ανέστη εκ των νεκρών και μας περιμένει στη βασιλεία του, αφού ποτέ δεν έφυγε και από τη γη μας και από την εκκλησία του και από τη ζωή μας και από την πλάση ολόκληρη. Και τα κάνει αυτά γιατί είναι Θεός, Θεός Μέγας, Θεός Άγιος, Θεός Ύψιστος. Η πίστη βοηθάει, η πίστη είναι εμπιστοσύνη στη λογική του Θεού, εμπιστοσύνη στην αγάπη του, εμπιστοσύνη στις ενεργές του, έστω και σε αυτές ακόμα οι οποίες φαντάζουν παράτερες και αντιβαίνουν στη λογική και στη δική μας ψυχική κατάσταση. Με εμπιστοσύνη αφέθηκαν στον Κύριο όλοι εκείνοι οι οποίοι έκαμαν το θέλημά του. Ανάμεσά τους η Αγία Θεοπρομήτωρα Άννα, στην οποία σήμερα εορτάζομαι την κοίμηση. Και ορτάζομαι καθώς βγαίνει από τους ύμνους της σημερινής ακολουθίας και την κοίμηση του Αγίου Ιωακείμ, του συζύγου αυτής, των γονέων της Παναγίας μας και των προπάπων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του παππού και της γιαγιάς του. Την πανέμορφη η σχέση αυτή Ιωακείμ και Άννης Παναγίας και Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου. Και είναι ένα σύνολο δυνάμεως και αγάπης και στοργής και προστασίας και τρυφερότητες. Γι' αυτό και στις ταπεινές προσευχές μας ας μην ξεχνάμε τις Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Συμμονεύει η Εκκλησία κάθε μέρα στην απόλυση. Και είναι πολύ σημαντικό και στη μικρή ακόμη απόλυση μνημονεύονται οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Οι γονείς της Παναγιάς και ο παππούς και η γιαγιά κατ' ανθρώπινο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας τους μιλάμε, ας τους λέμε όλα ό,τι έχουμε. Υπάρχει εκεί μεγάλη δύναμη, υπάρχει πηγή αγιασμού, υπάρχει προστασία και σκέπη. Η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακήμ είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τους έδωσε εκείνος μια δοκιμασία, την ατεκνία, το όνειδος. Και ήταν όνειδος το Ισραήλ η ατεκνία, γιατί από αυτούς που δεν έκανα τέκνα δεν θα προήρχε το λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και πονούσαν, και είχαν και δίκιο. Πονούσαν και οι δίκαιοι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Ήσαν πλούσιοι, είχαν υπόλοιψη, είχαν αρετή, αλλά αυτό δεν τους έφτανε. Ήθελαν και ένα παιδάκι, ένα δώρο του Θεού, να περπατάει μέσα στο σπίτι, να το γεμίζει με την παρουσία του, να είναι ένας άνθρωπος, μια ανάσα, μια πνοή, μια ομορφιά. Το ήθελαν αυτό τόσο πολύ και το ζητούσαν. Και ας πλάκωσαν τα γεράματα και ας ήρθαν τα χιόνια των γερατιών. Εκείνοι επέμεναν, προσευχόντουσαν και όσο περούσαν τα χρόνια ψυχανεμιζόταν η ψυχή τους ότι κάτι θα έλθει, παρακαλούσαν περισσότερο, επέμεναν πιο πολύ. Και μάλιστα η Άννα πήγε στον παράδεισο, στον κήπο της εκεί και προσευχόταν, και ο Ιωακήμ στο βουνό, και έγινε ο Ευαγγελισμός των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, και της είπε πως θα γεννήσουν κόρη την οποία θα μάθουν και θα υμνούν όλα τα πέρατα της γης. Και όντως συνελήφθη κατά τρόπον θαυμαστό και με τους νόμους της ανθρωπίνης φύσεως, βέβαια, η υπεραγία Θεοτόκος. Χαρά μεγάλη. Τη μεγάλωσαν, την ανέθρεψαν, την αφιέρωσαν στον Κύριο και από αυτήν γεννήθη ο λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αφού την άφησαν στο ναό, αφού την αφιέρωσαν με μεγάλη χαρά, την ζούσαν πάλι εν Κυρίω, με αγάπη, με ευσέβεια όπως λέει το συναξάριο, και με πολλές ελεημοσύνες, και αναφέρεται περισσότερο στην Αγία Άννα, η οποία ή το κόρη της πίστεως και ψυχή αγάπης και ελπίδος και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε για τους ανθρώπους και μάλιστα τους πονεμένους, τους φτωχούς και τους ταλέπορους, που κανένας δεν τους πρόσεχε, κανένας δεν έδινε έναν παρά και όλοι τους περιφρονούσαν ή τους είχαν και τους εκμεταλλευόντουσαν κατά τον πιο απάνθρωπο και σκληρό τρόπο. Η ψυχή της Αγίας Άννης ήταν διαφορετική. Ένιωθε ασπλαχνία και στοργή και συμπόνια για τους ανθρώπους. Και αυτό ευχαριστούσε το Θεό, ο οποίος, όπως είπαμε και αρχικά, μας αγαπά και μας προστατεύει. Και όταν βλέπει κάποιους ανθρώπους, τους οποίους εκείνος προστατεύει, να προσπαθούν να αγαπούν και να προστατεύουν τους συνανθρώπους, τον καταχαίρεται ο Θεός, συγκινείται, συγκλονίζεται και επιβλέπει επί την ταπείνωση αυτών. Η Αγία Άννα λοιπόν είχε αγάπη πρακτική, είχε και εμπιστοσύνη στο Θεό μεγάλη. Σε μια εποχή που όλα ανατρέπονται και όλα είναι δυσκολεμένα, η εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνει ισορροπία και η αγάπη πλήρωμα της ψυχής μας γεμίζει, γιατί ο άνθρωπος για να γεμίσει και να πληρωθεί θέλει την αγάπη, θέλει τη λατρεία στο Θεό και την αγάπη στον πλησίον, στο όνομα του Θεού. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ένθεος, τότε γίνεται άγιος, τότε γίνεται ανάλαφος, τότε γίνεται σπουδαίος, τότε τα έχει όλα. Εκείνο που μας λείπει στην τάλανη εποχή μας είναι η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα. Η ελπίδα είναι έμψυχη στην Εκκλησία, είναι ένσαρκη, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Άμα είναι ανέλπιδος ο άνθρωπος, δεν έχει πια νόημα η ζωή του. Και ο βίος είναι στενόχωρος, ενώ άμα ελπίζει και πιστεύει και αγαπά, είναι γεμάτος, είναι σπουδαίος, είναι μεγάλος. Κι ας είναι φτωχός, κι ας είναι δυσκολεμένος, κι ας είναι οτιδήποτε. Γιορτάζομαι λοιπόν σήμερα την κοίμηση της Αγίας Άνης. Πολλοί την αγαπούν στο Άγιο Όρος. Υπάρχει και η Σκήτη και η μικρά και η μεγάλη της Αγίας Άνης. Υπάρχει και το τμήμα του Λιψάνου της. Υπάρχει και η τόση αγάπη των πατέρων και αδελφών μοναχών, των σεβαστών πατέρων και αδελφών μοναχών, εκεί στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, τη μάνα και τη μάνα της Παναγιάς, την Αγία Άννα. Και εκείνη ιδιαίτερα τους προσέχει και τους σκεπάζει και τους βοηθάει και δεν τους αφήνει. Έχουμε και εμείς την ανάγκη από την ευχή της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης και από την προσευχή της και την προστασία της. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και να έχουν την ευλογία της, γιατί γιορτάζει και ο Άγιος Ιωακείμ, όπως είπαμε, την ευλογία και των δύο, και όσα είναι άτεχνα ζευγάρια, ας παρακαλούν τον Κύριο, ας μην χάνουν τις ελπίδες τους, ας αφήνουν την αποσταμένη τους ελπίδα στα ποδαράκια των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης. Και αν είναι θέλημα Θεού, όπως ήταν και για αυτούς μέγα θέλημα, θα δώσει ο Θεός τέκνο. Και αν δεν είναι θέλημα Θεού, πάλι δεν θα δώσει. Εμείς όμως ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί ο Θεός αγαπά και όταν δίνει και όταν δεν δίνει, γιατί όλα τα κάνει με βάθος σοφίας προς το συμφέρον του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη είναι μέγα και σπουδαίο. Ακόμη γιορτάζει και αύριο η Αγία ο Παρθενομάρτης Παρασκευή, μια μεγάλη Αγία της Εκκλησίας, πολύ λαοφιλής, πολύ αγαπημένη, σε μικρούς και μεγάλους. Και αυτή είναι καρπός προσευχής, κατήγητο από τη Ρώμη, από Έλληνες γονείς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία. Και εκείνοι δεν είχαν παιδάκι και παρακαλούσαν με εμπιστοσύνη και με ελπίδα τον Κύριο να τους δώσει. Και ο Κύριος τους έδωσε και γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή και έβαλαν το όνομα της ημέρας της εβδομάδας. Αυτό το όνομα το συμβολικό, γιατί όλη μας η ζωή εδώ είναι Παρασκευή, προπαρασκευή, προετοιμασία, προπαρασκευή, προπαρασκευαστική πίστη και ζωή. Και τη μεγάλωσαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Ήσαν άνθρωποι ένθεοι, άνθρωποι ευσεβείς, και αυτό έδωσαν και στο παιδί τους. Και εκείνη, καθώς ήταν γη καλή και αγαθή, εκαρποφόρησε εκατονταπλασίωνα. Την έμαθαν γράμματα, την έμαθαν τρόπους, την μίησαν στην Ορθοδοξία, στην Αγία μας Εκκλησία. Και έλαμπε εκείνη και με τη σοφία της και με την ομορφιά της και με την αρετή της και με τα μεγαλεία της. Και όταν οι γονείς αναχώρησαν από τη μάταιη αυτή πλάση για την αιώνια ζωή, άφησαν την Παρασκευή 20 χρονών κοριτσάκι με μεγάλη περιουσία και φήμη και δόξα και όλα τα συναφή. Εκείνη όμως εσκέφθη ως φρονίμη οικονόμος των αγαθών του Θεού. Γι' αυτό και τα περισσότερα υποστατικά της τα άφησε στους φτωχούς και ανεχείς και σε οίκους ευαγείς. Έγινε μοναχή και πήρε του Ιεραποστόλου το ραβδί και γύριζε σε χωριά και πολιτείες, σε βουνά και σε κάμπους, σε στερίες και σε θάλασσες, και κήρυτε το Λόγο του Θεού. 20 χρονών παιδούλα που άλλες στην ηλικία της θα έκαναν άλλα πράγματα κυρίως. Και έφερνε στο δίχτυ του Χριστού αμέτρητες ψυχές, και ειδωλολάτρες και Εβραίους και πάσης φύσεως. Το έμαθαν λοιπόν οι ειδωλολάτρες, ο αυτοκράτορας Αντωνίνος, και την εκάλεσε. Του είχαν πει οι Εβραίοι ότι μία παιδούλα πεντάμορφη μιλάει για το γιο κάποιας Μαρίας και πως είναι Θεός και πως αναστήθηκε και πως κάνει θαύματα και πως αγαπά τους ανθρώπους. Λέγοντας όμως αυτά εκείνη, εσένα υποτιμά που λατρεύεις τους δικούς μας θεούς, τους θεούς των ειδώλων που τόσα καλά σου έχουν κάνει. Σκόπιμα το έλεγαν αυτό για να αναρρυπήσουν το μίσος απέναντι στην Ορθοδοξία. Έτσι γίνεται και τώρα. Ένας πόλεμος κατά της Εκκλησίας, κατά της Ορθοδοξίας, κατά του Αναστάντος Χριστού, εκείνο που ενοχλεί είναι η Ανάσταση. Ανέστη ο Κύριος και πεπτώκας οι δαίμονες και τα όργανά του. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και επιτίθενται λαύροι κατά της Εκκλησίας, κατά του Χριστού, κατά των Χριστιανών, κατά τον χειρότερο τρόπο ακόμη και στην πατρίδα μας. Τι δείχνει όμως αυτό, την αξία της Εκκλησίας, την αξία της Αναστάσεως, το μέγεθος της καλοσύνης και αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αστεκόμαστε με υπομονή και καλοσύνη και προσευχή και λεβεντιά απέναντι στις τέτοιες επιθέσεις. Άλλωστε μπόρα είναι και θα περάσει. Ο νικητής είναι ένας και θα είναι πάντοτε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ο σφαγμένων αρνίων, το οποίο εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Η ιστορία, το μέλλον, τα πάντα, εμείς ανήκουμε σε Αυτόν. Στην αναστημένη καλοσύνη και στη θεία υπομονή και στην ανίποτη στοργή. Ας το ξέρουμε αυτό, μας κάνει καλό. Και ας προσευχόμεθα, ταπεινά και εγκάρδια και με συντριβή, για τους άλλους αδελφούς μας και περισσότερο για εκείνους οι οποίοι πολεμούν την αμόμητη πίστη. Στη τελευταία ανάλυση πολεμούν τον ίδιο τον εαυτό τους και τον ρίχνουν στα βάραθρα της αθεΐας και απιστίας και στα σκοτάδια της πλάνης και του κακού. Αυτούς τους ανθρώπους τους θρηνεί ο Θεός, τους κλαίει η Εκκλησία και με πόνο πολύ τους αντικρίζουν και αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί που αγαπάνε τον Κύριο και συμπονούν τους ανθρώπους και είναι μέλη της Αγίας και αθάνατης Εκκλησίας του. Κάλεσε λοιπόν ο Αντωνίνος την πανέμορφη Παρασκευή την Ιεραπόστολη και Διδάχο, Ιεραπόστολο και Διδάχο αυτή της Εκκλησίας, την κάλεσε και της μίλησε απαλά. Θαμπόθηκε από την ομορφιά της. Της έταξε να αλλάξει, να αφήσει την πίστη. Μα εκείνη έμεινε ακλόνητη, αμετάπιστη, χαρούμενη, γενναία, ηρωική και σπουδαία. Πάντοτε οι σιρήνες του κακού και του ολέθρου μας προκαλούν, μας προσκαλούν και μας απειλούν. Ποιος απειλεί? Ο αδύνατος. Ο δυνατός δεν απειλεί. Αγαπά. Φέρεται με βγένεια. Φέρεται με αρχοντιά. Φέρεται με ανίποτη αγάπη και καλοσύνη. Αγρίευσε το τέλος ο Αντωνίνος και διέταξε και τσέβαλαν περικεφαλαία πυρακτωμένη στο κεφάλι για να τις καταστρέψει, όπως είπε, την άστατη γνώμη και τις παράξενες θεωρίες και πίστης που είχε η κεφαλή της. Φορώντας όμως ιδιώκτε αυτή την περικεφαλαία την πύρινη στην Αγία,

πίστεψαν στο Χριστό και διέταξε και τους έσφαξαν και βαπτίστηκαν στο αίμα του μαρτυρίου και έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας, της Αγίας. Την έδεσε μετά και την έβαλε στη φυλακή. Μήπως αλλάξει γνώμη? Αλλά εκεί άγγελος Κυρίου την έλυσε. Πέταξε τα δεσμά στα πόδια της, κάτω από τα πόδια της, και η Αγία προσευχόταν. Πήγαν να την πάρουν και τη βρήκαν ελεύθερη και χαρούμενη. Επέμενε αυτοκράτορες, διέταξε να τη βασανίσουν και να τη βάλουν σε ένα λεβέτι γεμάτο πίσα και λάδι που έβραζε. Μέσα εκεί η Αγία αισθανόταν σαν στον παράδεισο. Ή το αναψυκτήριο, το λεβέτι εκείνο με την πίσα και το λάδι που έβραζε. Και έτσι λέει Αντωνίνος, θαυμάζω πως αντέχεις. Τι κάνεις αυτού και δεν καίγεσαι? Τι συμβαίνει και τι γίνεται? Εκείνη του λέει, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, που αναστάς εκ νεκρών, μεταβάλλει τη θερμότητα σε ψυχρότητα και με κρατά εδώ και με αναψύχει. Ψέματα είναι αυτά που λες. Ρίξε και σε μένα λίγο από το δροσερό αυτό πισόλαδο. Του ρίχνει, τον πήρε στα μάτια και τυφλώθηκε, κατακάηκε και φώναζε. Και η Αγία του λέει, ο Θεός μου σε συμπονεί και στο όνομά του σε κάμω καλά. Και ανέλαβε την όρασή του και λέει το συναξάρι πως μετάνιωσε ο Αντωνίνος, ο ευσεβής, ο ποιος, και έλαβε δύναμη, σταμάτησε τους διωγμούς. Έφυγε εκείνος και αργότερα ήρθε φιλόσοφος Μάρκος Αυρίλιος, ο οποίος παρότι το ελληνιστής, παρότι το στοϊκός, παρότι έγραψε ωραία συγγράμματα, εδίωξε και αυτός δυστυχώς τους χριστιανούς και στην εποχή του εμαρτύρησε η Αγία, αφού υπέστη βάσανα μεγάλα, απαιτμήθη την κεφαλή την Αγία. Και ανέβηκε στα ουράνια σκηνώματα, όπου χωροβατεί και όπου προσεύχεται για μας, και όχι μόνο, αλλά κατεβαίνει στη γη και θαυματουργεί και τρέχει πάλι σε στεριές και σε θάλασσες, σε πόλεις και σε βουνά και προστατεύει. Στα 1342, 14 Οκτωβρίου στοιχείο, έγινε τέτοια κοσμοχαλασιά, έπεσε τόση βροχή, περιμένουμε και σήμερα και αύριο βροχή και εδώ και καταιγίδες, η θάλασσα ολόκληρη επετέθη στη ξηρά και υπήρχε κίνδυνος να καταποντιστεί ηχείως το ολόμορφο νησί. Εκεί στο κάστρο ήταν μια εκκλησιά της Αγίας Παρασκευής και λειτουργούσε, έκανε σπερινό ένας ιερομόναχος ευλαβής, ο Αμβρόσιος. Και καθώς διάβαζε τον σπερινό, είδε τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα και φοβήθηκε. Πίστεψε πως ήλθε ο τέλος του κόσμου και προσευχόταν, προσευχόταν όλη τη νύχτα. Γύρω ήταν ο θόρυβος και κρότος, όπως λέει το συναξάριο, μέγας και φόβος. Κάτι βγήκαν και έτρεχαν να κρυφτούν και παρακαλούσαν. Και εκεί καθώς ήλθε η κονταυγή και κάθισε λίγο να ξεκουραστεί ο ρηθής ιερομόναχος, όπως αναφέρει ο Άγιος Αθανάσης ο Πάριος στο συναξάριο για την περίπτωση και το συμβάν αυτό που έγινε στοιχείο, τον πήρε ο ύπνος λιγάκι και βλέπει πως η εκκλησιά δεν είχε σκέπη και πως ψηλά στον ουρανό ήταν ένα σύννεφο και μέσα στο σύννεφο έλαμπε μία γυναικεία ύπαρξη, η οποία είχε υψώσει τα χέρια και παρακαλούσε. Και γυρίζει προς τον ρηθέντα ιερομόναχο Αμβρόσιο και του λέγει, Αμβρόσιε, μη φοβηθείς, εγώ μισομάρτης Παρασκευή, σε σωστές

0: πατρίς, θα σωθεί η πατρίδα σου. Και εκείνος ξύπνησε, πήρε θάρρος, συνέχισε την ακολουθία. Κόπασε κάπως η βροχή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και τότε έφτασαν εκεί οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι είχαν τόσο ταλαιπωρηθεί και τόσο φοβηθεί που δεν μπορούσαν ούτε να σταθούν. Πήραν την εικόνα της Αγίας όλοι μαζί και βγήκαν και έκαναν λιτανία και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και από τότε, 14 Οκτωβρίου, γίνεται ανάμνηση αυτού του συγκλονιστικού θαύματος της Αγίας Παρασκευής. Μας προστατεύει. Και στον εμφύλιο θυμάμαι, παιδάκι που ήμουν, η Αγία έτρεχε εκεί στα μέρη μας, σε απλούς ανθρώπους και ταπεινούς, και τους μιλούσε και για τον πόλεμο, για τους κινδύνους και για τα δεινά, για τους άπιστους που πολεμούσαν την πατρίδα και την εκκλησία. Μιλούσε και κάποιοι από αυτούς έβριζαν την Αγία, αλλά όταν σε μια μάχη είδαν την ίδια να τους διώκει, την ίδια να τους κυνηγά, γιατί δεν υπήρχε στρατός να προστατεύσει την πόλη της, και γυρίζουν σε εκείνη στα χωριά από όπου είχαν περάσει πριν ανεβαίνοντας για την πόλη να πολεμήσουν, ζητούσαν από τους κατοίκους εικόνες της Αγίας, την οποία πριν έβριζαν όπως και όλους τους Αγίους και τον Χριστό και την Παναγιά. Τι τις θέλετε βρε τις εικόνες? Εσείς βρίζατε. Βρίζαμε όσο δεν είχαμε δει. Τώρα που είδαμε την Αγία και το θαύμα της, δεν μπορούμε πια να βρίζουμε. Και πήραν εικονίσματα και γονάτισαν οι καημένοι και έκλαιαν. Πολλοί πλανέθησαν και στον εμφύλιο. Πολλές ψυχές αγαθές χάθηκαν εκατέρωθεν. Αυτό είναι το χειρότερο κακό για την πατρίδα μας. Και να μην δίνει ο Θεός τέτοια πράγματα, τέτοια συμβάντα, γιατί πολύ μεγάλο κακό κάνουν. Η Αγία είναι και για τα μάτια των ανθρώπων. Και όσοι έχουμε προβλήματα, παρακαλούμε την Αγία και μας ανοίγει τα μάτια και μας διατηρεί την όραση και προπαντός μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας να βλέπουμε τον Χριστό, την Εκκλησία, τους Αγίους, το καλό και το ωραίο και να το ακολουθούμε, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το απόλυτο καλό, φτιαγμένος για τον Χριστό, φτιαγμένος για τον Παράδεισο, είναι φτιαγμένος για την αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα, ό,τι και αν είναι, όση δόξα και αν προσφέρουν και προσπορίζουν, δεν γίνεται τίποτε. Μένει η ψυχή άδεια, μένει στο σκοτάδι, φυτοζωή και υποφέρει και δυσκολεύεται. Γι' αυτό και ο Χριστός και η Άγια Εκκλησία μας φέρονται με τόση αγάπη, τόση καλοσύνη, με τόση ανοχή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος μας και τι μας σώζει, τι μας σώζει. Και βλέπουμε στις μέρες μας, ενώ έχει πολεμηθεί και πολεμάται η πίστη, πολλές ψυχούλες έρχονται στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησιά, στην Αγία Παρασκευή, στους Αγίους. Κυκλώνουν τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τις εκκλησίες, γεμίζονται εξομολογητήρια και εξομολογούνται τις ανομίες και τις αμαρτίες και παίρνουν την άφεση και την ευλογία και γεμίζει η ζωή και ομορφαίνει ο βίος. Γι' αυτό και ο αρχιέκακος βάζει και ξαναβάζει κάτι της εκκλησούλας, γιατί εκείνη είναι το λιμανάκι στο οποίο καταφεύγουν οι τρικυμισμένες ψυχές και βρίσκουν γαλήνη και παίρνουν δύναμη. Η Αγία Παρασκευή, η νεαρά αυτή η Αγία της Εκκλησίας, περιέρχεται την πλάση, την αισθητή και την νοητή, και προσφέρει τα ελέη του Θεού, την καλοσύνη και την ευλογία του Κυρίου, τη θεραπεία και την ίαση αυτού. Ας μην την ξεχνάμε την Αγία, και τι πολλά και όσους και όσες εορτάζουν και φέρουν το όνομά της, που είναι ακριβώς όπως είπαμε αρχικά και συμβολικό, προπαρασκευή, προετοιμασία. Και ένας σοφός έλεγε πως δεν ζούμε αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. η εδώ ζωή μας είναι ένας δρόμος, είναι μια πορεία, πορεία προς την άλλη ζωή, πορεία προς τον Χριστό, πορεία προς τον Παράδεισο. Αυτά γεμίζουν τον άνθρωπο. Ας το ξέρουμε και ας μην κολλάμε εδώ σαν τα στρίδια, διότι αυτό μας κάνει μεγάλο κακό, πολύ μεγάλο κακό. Και μεθαύριο εορτάζει ο Άγιος και Αματικός Παντελεήμων, μεγάλη μορφή κι αυτός, σπουδαία ύπαρξη, νέος, πολύ νέος, ο πατέρας του Ευστόργιος ειδωλολάτρης και η μητέρα του η Ευβούλη χριστιανή. Τώρα πώς συνυπήρχε ο ειδωλολάτρης με τη χριστιανή, αυτό είναι ένα θαύμα και κυρίως οφείλεται στην Αγία Ευβούλη, τη μητέρα του Παντελεήμονος, του Παντολέοντος όπως λέγεται. Γιατί εκείνη ήξερε να φέρεται, ήξερε να υπομένει, ήξερε να είναι διακριτική, ήξερε να αγαπά, ήξερε να θυσιάζεται. Γι' αυτό ακριβώς βαστούσε κοντά της και τον Ευστόργιο. Άλλωστε ο Θεός μας λέει να κάνουμε υπομονή. Και πολλές φορές από άθεους και ειδωλολάτρες βγαίνουν μεγάλοι χριστιανοί, βγαίνουν μεγάλοι άγιοι, βγαίνουν μεγάλοι ήρωες και υπέροχοι άνθρωποι. Γι' αυτό να έχουμε ανοχή και στους διώκτες και στους εχθρούς και στους άπιστους. Γιατί εφόσον ζουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, είναι ελπίδα. Είναι ελπίδα και μάλιστα μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό μας λέει ο Μέγας Απόστολος, τι ελπίδι χαίροντες. Να χαιρόμαστε με την ελπίδα. Και ο παλιά άνθρωπος όσο ζει είναι ελπίδα. Τον περιμένει ο Κύριος να μετανοήσει, να αλλάξει, να αγιάσει. Η μητέρα του Παντελεήμονος έφυγε νωρίς. Τον άφησε με τον πατέρα του. Εκείνος όμως σεβάστηκε τη γυναίκα του την πίστη και δεν προσπάθησε να αλλάξει τον Παντελεήμονα που ήταν και αυτός ειδωλολάτρης ακόμη. Και εκεί στην οικομίδια της Ανατολικής Αυτοκρατορίας που ήταν και η πρωτεύουσα και ήταν και η πατρίδα του Αγίου Παντελεήμονος, υπήρχε και ένας ιερεύς της Εκκλησίας, ο Άγιος Ερμόλαος. Συνάντησε τον Παντελεήμονα και τον έφερε στην Άγια Πίστη, αφού ήταν γη καλή και αγαθή. Και εκείνος ασκούσε το επάγγελμά του τώρα κατά άλλον τρόπο, κατά χριστιανικό τρόπο. Έγινε ανάργυρος, χωρίς αμοιβή θεράπευε τους αρρώστους, είχε και χρήματα πολλά και τους πρόσφερε σ' όσους ήταν φτωχοί και τους ανακούφιζε διπλά και από την νόσο και από τη φτώχεια. Και έφεραν κάποτε έναν τυφλό να τον βοηθήσει, τον θεραπεύσει, είχαν μάθει για τα θαύματά του, τον έφεραν στο σπίτι του και ήταν μπροστά και ο πατέρας του. Και ο Άγιος Παντολέων παρεκάλεσε τον Κύριο που έδωσε το φως στους ανθρώπους και είναι ο ίδιος και το απόλυτο φως του κόσμου να θεραπεύσει τον τυφλό. Και πράγματι άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και είδε. Άνοιξαν όμως και τα μάτια της ψυχής του πατέρα του Αγίου Παντελεήμονα, του Ευστοργίου, τι ωραίο ελληνικό όνομα, και πίστεψε και εκείνος και ο Ερμόλαος τον εβάπτισε. Κι ήταν χαρά μεγάλη τότε στο σπίτι, χαρά του Παντολέοντος και μεγαλύτερη χαρά της Αγίας Ευβούλης, της μητρός του Αγίου Παντελεήμονος που ήταν στον ουρανό. Πανηγύριζε ουρανός και γη. Το έμαθε ο Τύρανος ο Ιδοκλητιανός, για να μην σας κουράζω, τα βρίσκω στο συναξάριο τα υπόλοιπα. Το έμαθε και κάλεσε τον Παντολέοντα και θέλησε να τον αλλάξει. Εκείνος όμως έμεινε ακλόνητος, γιατί όταν βρει κανείς το απόλυτο καλό, την πίστη του Χριστού και τη χάρη και την αγάπη και τη δύναμη, δεν τα αφήνει και τόσο εύκολα. Προτιμά να πεθάνει, προτιμά να τα δώσει όλα παρά να αρνηθεί τον Χριστό και την Άγια Πίστη. υπέμεινε, πολλά άβασαν στη γη. Έκαμε πολλά θαύματα. Τον κάλεσε ο Διοκλητιανός να κάνει. Και παράλυτο θεράπευσε και πεθαμένο ανάστησε. Και τόσα άλλα έκανε εις τρόπον ώστε να ξεκλειδωθούν αμέτρητες ψυχές ειδωλολατρών μπροστά στον Αυτοκράτορα και κατ' την ώρα εκείνη του διωγμού του Αγίου Παντελεήμονος, και να αναφωνήσουν «Μέγας ο Θεός του Παντελεήμονος, Μέγας ο Θεός των Χριστιανών», και μεταπήδησαν από το σκοτάδι στο φως, από την απιστία στην πίστη και από το θάνατο στη ζωή. Και στο τέλος διέταξε ο Αυτοκράτορ, για να μην γίνουν όλοι χριστιανοί, διέταξε και αποκεφάλισαν τον Άγιο Παντελεήμονα και έτρεξε αντί αίματος γάλα και ακούστηκε φωνή και είπε «Από Παντολέον θα λέγεσαι πλέον Παντελεήμον». Παντελεήμον ο Χριστός, αλλά και ο Άγιος Παντελεήμον κατά χάρη ελεεί τους πάντας, μιμούμενος το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού που είναι η έμπρακτη καλοσύνη και αγάπη του Κυρίου μας. Και εκείνος ο Άγιος Παντολέων, Παντελεήμων πλέον, στον ουρανό πανέβηκε, μας φροντίζει και στη γη περιτρέχει και φέρνει τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γενναιές γενναιών, μεγάλωσαν μαζί με τον Άγιο, μαζί με τη χάρη του, έλαβαν τα θαύματά του, εμπνεύστηκαν από τη ζωή του και τους έδωσε τόσα και τόσα. Ιδιαίτερα δε αγαπούσε τον Άγιο Παντελεήμονα ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας εδώ των Αθηνών, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, και υπηρετούσε αρχικά στην Εκκλησούλα του που ήταν στο Νέο Κόσμο και είχε 13 φαμελιές. Όμως εκείνος χαιρότανε, αγαπούσε τον Άγιο, λειτουργούσε στην Εκκλησούλα, μαζευόντουσαν οι απλοϊκοί και αγαθοί χριστιανοί και ήταν μια ζωγραφιά του παραδείσου εκείνος ο Ναΐσκος, και μια ομορφιά και ένα λιμάνι στο οποίο κατέφευγαν οι τρικυμισμένες ψυχές και έβρισκαν θεία γαλήνη, στήριξη, υπομονή, ελπίδα και θεραπεία και κάθε καλό. Όμως έφυγε από εκεί ο Παπα-Νικόλας, ο Άγιος Νικόλαος. Κάποιος άλλος πήρε τη θέση του με άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Πάντοτε υπάρχουν αυτά δυστυχώς. Και πήγε στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό που είναι στην Οδό Βουλιαγμένης, το εκκλησάκι εκείνο που είναι στο ιερό της μεγάλης πια σήμερα εκκλησίας, το κομματάκι αυτό που υπάρχει, το λείψαν αυτό, το υπόλοιπο αυτό του παλαιού ναού στον οποίο λειτουργήσε τόσα και τόσα χρόνια ο Παπλανάς και ξεκλειδώθηκαν τόσες ψυχές. Του είχε μείνει όμως η στενοχώρια και ο πόνος που έφυγε από τον Άγιο Παντολέοντα, Παντελεήμονα, και ένα βράδυ καθώς έφυγε από τον Άγιο Ιωάννη για το φτωχικό σπιτάκι του, έκλαιγε στον δρόμο. Η αδικία πάντα πονά. Πάντα πονά η αδικία. Πάντα συγκλονίζει η αδικία και πάντα μας κάνει να κλαίμε και να ρωτάμε γιατί και να υποφέρουμε. Και εκεί καθώς προχωρούσε κλαίγοντας ο Παπαπλανάς, προστέθηκε μια ύπαρξη. Ήρθε κοντά του ένας νεαρός που έλαμπε και του λέει «Παππούλη, γιατί κλαις?» «Ε, παιδί μου», λέει, «κλαίω γιατί με διώξανε». «Αλλά ποιος είσαι ο καλός άνθρωπος που ήρθες και με συμπόνες και με ρωτάς γιατί κλαίω? Αν πονάμε και κλαίμε έχουμε ανάγκη να μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι έχουμε, γιατί κλαίμε, γιατί υποφέρουμε». «Είμαι», λέει, «ο Παντελεήμων που κατοικώ εδώ στο Νέο Κόσμο και μη στενοχωριέσαι που σε διώξανε. Εγώ είμαι πάντα μαζί σου και θα είμαι μαζί σου». Και κάθε χρόνο ο μακαριστός Παπαπλανάς, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, πήγαινε στον Άγιο Παντελεήμονα, στον Νέο Κόσμο, ανήμερα στη χάρη του, και έκανε αγρυπνία. Κάποια φορά είχε αρρωστήσει πολύ το καλοκαίρι με τις υδρότες, τόνα και τ' άλλο, αρρωσταίνουμε, έχουμε πυρετό και λοιπά. Αλλά σηκώθηκε με το ζόρι από το κρεβάτι και με την ευχή του Αγίου Παντελεήμονος και λέει: μεγάλη μέρα, γιατρός είναι, εγώ θα πάω και ας με κάνει ό,τι θέλει. Μεγάλη και η πίστη του Παπαπλανά. Και πήγε λοιπόν εκεί και έκαμε την αγρυπνία με το ζόρι και με κόπο, έτοιμος να πέσει κάτω. Σε κάποια στιγμή κατά την λυτή ακούμπησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, είχε αποκάμπει, δεν άντεχε άλλο, δεν μπορούσε πια. Και τότε βλέπει ολόλαμπρο τον Άγιο με ένα ποτήρι με φάρμακο και του λέει: παππού, πιέστο, θα γίνεις καλά. Το πήρε εκείνος, το ήπιε και έγινε αμέσως καλά. Και μη θέλοντας να κρύψει την ευεργεσία και νιώθοντας απέραντη ευγνωμοσύνη στο Θεό και στον Άγιο, βγήκε στην ωραία πύλη και είπε: παιδιά, μου φέρε ο Άγιος Παντελεήμονας μέσα ένα κυπελάκι φάρμακο, το όπια και έγινα καλά. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό και ας ευχαριστήσουμε τον Άγιο. Τότε όλοι άρχισαν να κλαίνε, συγκινήθηκαν και η υπόλοιπη αγρυπνία ήταν πια ένα μεγαλείο, ήταν ένα θαύμα. Είχα ανέβει όλοι στον ουρανό, είχαν γίνει χερουβοί μου, όπως λέει ο ύμνος της Εκκλησίας μας. Και ο Άγιος Πλανάς, τύπος του Χριστού, και η Αγία Τράπεζα, θρόνος χερουβικός. Άλλη φορά πάλι είχε μια γνωστή οικογένεια, ο Παπαπλανάς πολύ την αγαπούσε. Έχουμε όλοι κάποιες ιδιαίτερες νόμιμες αγάπες, υπέροχες και καλές και ευτυχώς, γιατί και μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Είναι νόμιμο και θεμητό μέσα στην Εκκλησία, αφού και ο Χριστός και το φίλο το Λάζαρο κλπ. Εκεί είχα ένα παιδί τον Ηλία που ξαφνικά τον βρήκε αρρώστια μεγάλη. Κινδύνεψε. Παπαπλανάς έκαμε όλη την εβδομάδα προσευχή. Αλλά στο τέλος έφυγε ο Ηλίας. Και του παραπονέθησαν, σαν τις αδερφές του Λαζάρου, του παραπονέθησαν του Παπαπλανά: γιατί άφησε, Κύριος, τον Ηλία και έφυγε. Και εκείνος τους λέει, αφού είχε καταλαγιάσει λίγο ο πόνος, στις δύσκολες ώρες δεν λέμε τίποτα και δεν ξέρουμε και τι να πούμε. Ευχόμεθα μόνο να δίνει ο Θεός την άνωθεν παρηγορία. Τους είπε ότι προσευχήθηκε πολύ. Και μια μέρα εκεί στην Αγία Τράπεζα που ήταν, ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη ήταν και λειτουργούς, όπως είπαμε, και Άγιος Παντελεήμων, και του είπαν ότι προσευχηθήκαμε για τον Ηλία, αλλά ο Κύριος μας είπε ότι θα πεθάνει, είναι ανωτέρα διαταγή. Τότε παρηγορήθηκαν και οι άλλοι, παρηγορήθηκαν όλοι και αφέθηκαν στη Βουλή του Θεού. Γι' αυτό και στις πιο δύσκολες ώρες ας αφινόμαστε στην αγάπη και στην καλοσύνη και στη στοργή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εγώ σας ευχαριστώ ολόθερμα και ολόψυχα που ακούσατε και σήμερα ταπεινά αυτά ρήματα και κατά αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, υγεία και δύναμη, χρόνια πολλά σε όλους, χίλιες και θερμές ευχαριστίες και καλή αντάμωση πάλι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισι ον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις, εμπνεύματι βιαίο, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμη αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτίσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γηγενείς και είτε των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν στον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδη έθεντο θάνατος ποιμανεί αυτούς και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιοθήσεται εν το άδη εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού κατεγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τα θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξω με εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι είπω, εμή γαρεστήν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέας τάβρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδος το υψίστοτα σε ευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σοι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου Σι εμίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εισήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι' ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μήποτε αρπάσει και ουμή ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και οικείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσει συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτερ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός πεντηκοστός πρώτος. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος. Εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε οσύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός πεντηκοστός δεύτερος. Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνιών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, ουκ έστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσω ή εξομολογήσω με το όνομα τη σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μου και εισάκουσόν μου, ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργίαν εκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω, ιδού εμάκρεν να φυγαδεύων και ιβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν εκρύβηναν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκανάς μοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνε νομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρη μνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει τον αιώνα άλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός, κατάξει αυτού εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσι μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κάτε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή τη μητέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσου, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου. Ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστελον ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων οι δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνει δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδική εν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή της ούκης ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εντενεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αντενερηθήσονται, έπεσε πύρε επ' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς, εφραθίστε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλεσιν αυτών, ότι τι σήκουσε, και εσύ Κύριε εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιός σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσυσα στην γη και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισα σημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωση του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλαάδ και Μόσε στη Μανασής και Εφραίμ κρατέωση τη κεφαλή μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης τη ελπίδο μου. Επί την Ιδουμαία ανεκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τι απάξι με ει πόλη περιοχή, ή τι οδηγήσει με έω τη Ιδουμαία, ουχή εσύ ο Θεό, ο αποσάμενο ημά. Και ούκ εξελεύσει ο Θεό, εν δε δυνάμει συνημών. Δώσει μην βοήθεια ανεκθλίψεω και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέε και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας. Σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου. Έδωκα κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αν τις εξητήσει, ούτω ψαλώ το ονοματί σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη. Το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τα καρδία ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων. Ψευδής ιή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σε εισάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσετε επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της προσευχής μου, εντοδέεστε με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου. Σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμων. Εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ύπων. Τι σώψετε αυτούς, εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών, εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος, και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα ένατον. Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σασεβίας ημών σύ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κύτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρ οι μνήσουσι. Ψαλμός 65. Αλλαλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής, ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου, ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του αργύριον, εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομε εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Ιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του πατρός των ορφανών, του κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγομαι παιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γίες ίσθη και γάροι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφοριείς ο Θεός, την κληρονομία σου και εισθένησε σίδε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι αυτή. Η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα τη ευαγγελιζομένη δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλής επ' αυτής, χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εμβυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νέαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρής του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ευασιλία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου, εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστην υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπώντησέ με, εκοπίας ακράζον, ευραχίας εν ολάρεξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός, σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχήν μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ριστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το κατεγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχεστη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις

0: επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν, πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών, και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων, και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινώ αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και ελεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης. Γιατί το λέμε έτσι? Παροιμίες και γνωμικά με την ερμηνεία τους. Αγάλια γάλια γίνεται η αγορίδα μέλη. Πρέπει να περιμένουμε με υπομονή για να απολαύσουμε τους καρπούς των κόπων και των προσπαθειών μας. Αγάλια γάλια και θα βρει η τάβλα το καρφί της. Αργά ή γρήγορα βρίσκει κανείς αυτό που του ταιριάζει. Λέγεται κυρίως για τους πονηρούς και κακοήθεις που τείνουν να συναναστρέφονται με τους ομοίους τους. Αγάλια και τα τούμπανα την ευτυχώς ο γάμος. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί στις περιγραφές και στις διηγήσεις μας όταν αναφερόμαστε σε πράγματα ασήμαντα. Αγάπα η μάρα το χορό, ήβρε και άντρα χορευτή. Λέγεται όταν τα πράγματα έρχονται όπως ακριβώς επιθυμούμε ή όταν βρούμε αυτόν, αυτήν που μας ταιριάζει. Αγάς με δέρνει εμένανε και εγώ εσένα δέρνω. Λέγεται για όσους είναι δουλικοί στους ισχυρούς, αλλά σκληροί και αυταρχικοί στους αδύναμους. Άγιες ο μαχαιροκλέφτης και πουλάς κουρολεπίδες. Αναφέρεται στον φαύλο και ανήθικο που διατείνεται χωρίς φυσικά να γίνεται πιστευτός ότι άλλαξε τρόπο ζωής και ότι πλέον ζει έντιμα. Άγιος που δεν θαυματουργεί, λιβάνι δεν του καίνε. Ή αλλιώς, Άγιος που δεν θαυματουργεί, τη δόξα τι τη θέλει. Ή μια τρίτη παροιμία, Αγίου που δεν βοηθά, κερί μην του ανάφτης. Όποιος δεν ωφελεί τους άλλους και δεν τους εξυπηρετεί, δεν πρέπει να περιμένεις από αυτούς ούτε ευχαριστίες, ούτε επένους και προσφορές. Αγγυλώθη η νύφη μας στην αλευροθήκη. Λέγεται όταν κάποιος κάνει καταφανώς ψεύτικα παράπονα. Αγουροφάης έφαγε και ωριμοφάης δεν ήβρε. Ή αλλιώς αγουροφάης εκέρδιζε και ωριμοφάης εζήτα.

Καμιά φορά αυτοί που ενεργούν βιαστικά μεν, αλλά με αποφασιστικότητα, καταφέρνουν να πετύχουν περισσότερα πράγματα από εκείνους που κινούνται με περίσκεψη και προγραμματισμό, περιμένοντας να οριμάσουν οι συνθήκες. Αδιανά τα χέρια σου, κακόν το ποδιακό σου. Εάν δεν προσφέρεις και δεν είσαι χρήσιμος, σε αντιμετωπίζουν αρνητικά και είσαι ανεπιθύμητος. Αδιανός καλόγυρος έγραφε και απέγραφε. Ή άδουλος δουλειά δεν έχει, το βρακί του λύνει και δένει. Οι αργόσχολοι, για να φαίνονται πολύ άσχολοι, καταγίνονται με άχρηστα, περιτά και ανόητα έργα. Άδειο σακί δεν στέκεται, γεμάτο δεν λιγάει. Όταν δεν έχεις κοινωνική και οικονομική υπόσταση, χάνεις την υπερηφάνεια σου, αλλά και την εκτίμηση των άλλων. Αντίθετα, όταν έχεις δύναμη, όλοι σε υπολογίζουν. Αδικιάς σπυρείς παρμένο, κι αν φυτρώσει δεν σταχιάζει. Ό,τι αποκτάτε με άδικο τρόπο, χάνετε χωρίς να αφήσει κέρδος. Αι Γιώργη, βοήθαμε, σύε και εσύ τον πόδο σου. Πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι προσπάθειες να λύσουμε τα προβλήματά μας και να μην περιμένουμε την εξύψους βοήθεια. Ακαμάτρα βράσκουκιά, ας τα φάγουμε και ομά. Ο τεμπέλης προτιμά να μην απολαύσει τίποτα προκειμένου να κουραστεί έστω και ελάχιστα. Ακόμα δε σου ρούποσε και μας καλημερίζεις. Λέγεται για αυτούς που κάνουν βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις και ενέργειες κυρίως από λανθασμένες εκτιμήσεις. Ακόμα δεν απέθανε και ανάψαν τα κεριά μου. Πολλές φορές οι άνθρωποι για ένα ζήτημα είναι συχνά κατώτεροι από την ιστική με αυτό φύση. Άκουγα τα κουνιά του και έλεγα μάντρα έχει. Η κούφια φυσιολογία δημιουργεί ψεύτικες προσδοκίες, τις οποίες αναιρεί σύντομα η πραγματικότητα. Άκουε ζήμη και φούσκο ζήμη. Από αυτές τις ενδείξεις θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει να κάνουμε και να αρχίζουμε να εκτελούμε χωρίς χρονοτριβή με ζήλο. Άκουε σακί δένω, πάρτο και γεμάτο. Από ορισμένα στοιχεία και θετικές πληροφορίες μπορούμε να έχουμε την πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Άκουσε ένα λόγο και σε κούφανε τον κόσμο. Λέγεται για τους ανόητους οι οποίοι επαναλαμβάνουν συνεχώς κάτι ήμαντο που άκουσαν ή σε εκείνους έκανε εντύπωση. Άκουσαν και ροσφάξαν και πήραν σου τρέξαν. Εκφράζει την τάση που έχουν κάποιοι άνθρωποι να αρπάζουν τις ευκαιρίες και να εκμεταλλεύουν τα πάντα. Ακριβώς θα ρίξει στο χά και δεν το ξέρει. Ακριβώς είναι ο φυλάργυρος. Πολλές φορές οι φυλάργυροι λυπούνται και να δαπανίσουν αυτά για τη διαβίωση τους, αποτέλεσμα να ζημιώνονται ή ότι αγοράζουν άρα ευτελήπτα ή διότι αποφεύγουν λόγω φυλίας καλύψουν ουσιακές ανάγκες του. Ακριβώς φθηνά αγοράζει και φύρα δεν τη βγάζει. Για να είμαστε αποτελεσματικοί και να κάνουμε επωφελείς για μας ενέργειες, πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις παραμέτρους και τυχόν μειονεκτήματα κάθε αλλαγής. Αλάτι στην αλική και φρίγανε λόγκο. Ήλιος, ότι πάει στην αλική και ξύλα στο λαγκάδι. Είτε για όσους προβάλλουν ως ξεχωριστό κάτι εντυπωσιασμένο ή προσφέρουν στους άλλους άχρηστα και πτά πράγματα. Αστικά φορνικά και ο νοικοκυρής άδειος. Λέγεται για αυτούς που ξοδεύουν πολλά για ένα έργο χωρίς καν να αποκομίσουν οι ίδιοι

του κάποιο όφελος. Αλλή πάρει εκεί, πάει σ' άλλο. Αλλή μόνο σε αυτό που δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο και προσφύγει στην βοήθεια των άλλων. Αλλή που το έχει κρότου να κατεβάζει ψυχές. Τα ελαττώματα δηλαδή και οι κακέθειες που έχουμε από μικροί παραμένουν και λεπορούν. Αλλή σηκώνουν τον ένανε που τον εγκάσαν δύο. Η δύναμη πολλές φορές νικέται από τον αριθμό. Αλλή στο νιό που δέρνεται στο γέρο που κάθεται. Σύμφωνα με το γνωστό είναι ανησυχικό σύμπτωμα ο νέος να δυσκολεύεται να κοιμηθεί και ο γέρος να κοιμάται συνέχως, αφού ένωση καλής υγείας είναι το αντίθετο. Αλλή τον δέρνουν 18 και δεν τον δέρνει ο νους. Είναι ντροπή να σε κατακρίνουν και να σε επιπλύνουν και εσύ να έχεις την ευαισθησία, την ευφυΐα να βλέπεις και να διορθώνεις τα λάθη σου. Αλλιάς τον ασύνηθιστο όσο να συνηθίσει. Ο κλωμαθημένος υποφέρει από τη μεταστροφή της τύχης και δύσκολα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλλαγή στη ζωή του. Αλλά έχει γριά και βύχη. Έρχεται στην περίπτωση που γίνεται λανθασμένη εκτίμηση ειδικά το λόγο της αντίδρασης ή της συμπεριφοράς κάποιου. Άλλα λέει η λίρα μου και άλλα τσαμπούνα μου. Ή αλλιώς άλλα ψάρει η λίρα μου και άλλο βιολί μου. Λέγεται για ταθείς και επιπόλους των οποίων τα λόγια δεν έχουν συνέπεια. Άλλα λένε της ανέμης και άλλα κλώθη ρίζει. Ή αλλιώς άλλα λένε της κρυσάς και κρυσαρίζει εκεί. Ή αλλιώς άλλα λένε της καμπάνας και άλλα καμπανίζει εκείνη. Λέει αυτούς που δεν υπακούν στις οδηγίες υποδείξεις των ειδικών, αλλά κάνουν πάντα του κεφαλιού τους. Άλλα λογιάζει ο κορμάς και άλλα λογιάζει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε σωστούς υπολογισμούς αν δεν λάβουμε υπόψη μας και τις αντίθετες γνώμες και τα διαφορετικά συμφέροντα που πιθανόν να έχουν οι άλλοι. Άλλα εμέτω ο γιάτης και άλλα εψήφιο κύρις. Ή αλλιώς άλλα καρτέρει ο γάιδος και άλλων ευρύχων. Ή αλλιώς άλλα λογαριάζει ο γάς και άλλα το βγάρι. Δεν μπορούμε να βυζόμαστε στις πρόσεις και στις προσδοκίες για το μέλλον όταν άλλοι έχουν την δύναμη στα χέρια τους και παίρνουν τις δικές αποφάσεις. Άλλα λούμενα και άλλα τα νόμενα. Λέγεται για αυτούς που σκέπτονται και πράττουν αντίτα προς τα λόγια και τις διακηρύξεις τους. Άλλα τα μάτια του αγού και άλλα τα κουβάγιας. Λέγεται όταν συγκρίνονται ανώμια πράγματα οι άνθρωποι διαφορετικοί ως προς τον χαρακτήρα, αξία και τις ικανότητες. Άλλη καμιά δεν γέννησαι, μόνη μαριά το Γιάννη. Λέγεται γι' αυτό που καμαρώνει για κοινά και συνηθισμένα πράγματα, τα οποία μάλιστα επηρεάζει ως μοναδικά. Αλλιώς γιαγιά κόσκινο, αλλιώς το πλαστήρι. Λέγεται όταν οι νέοι και άπειροι συμβουλεύουν τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους από αυτούς. Αλλιώς μιλάω αρμάτωτος και αλλιώς αρμαμένος. Ο ισχυρός και οικονομικά και κοινωνικά έχει αυτοπεποίθηση. Εκφράζει τη γνώμη του με παρησία και ενεργεί άλογα σε αντίθεση με τον φτωχό και τον αδύναμο. Άλλο δεν πρέπει του κουφού παρά μονά χείρα. Λέγεται όταν είναι αντελώς ατέργεστο, περιττό και άχρηστο σε μια συγκεκριμένη περίσταση, όπως ακριβώς είναι η λύρα για αυτόν που δεν ακούει. Άλλον αγαπιόμαστε, τον αγαπιόμαστε. Λέγεται για όσους επικαλούν ανύπαρκτη συνήθως συγγένεια λύρα με κάποιον για να εξυπηρετηθούν από αυτόν. Άλλοι σας κόβουν λάχα και άλλοι σας μαγειρεύουν. Λέγεται για αυτούς που απευθυνούνται από τους όπους των άλλων χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν

μια προσπάθεια. Άλλοι σκάφουν και τριγούν και άλλοι πίνουν και μεθούν. Ή αλλιώς, άλλοι σπούν και θερίζουν και άλλοι τρώνε και μακαρίζουν. Ή αλλιώς, άλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν, άλλοι πίνουν και χορεύουν. Σημαίνει, σιγά, εκεί που κοπιάζουν, να μην απολαμβάνουν τους κακούς των κόπων τους, αλλά να χαίρονται άλλοι, συνήθως το περιβάλλον ή κληρονόμοι τους. Άλλοι τα γένια θυμούν και άλλοι τάχνε φτύνουν. Όταν διαθέτει κανείς σε αυθονία κάτι, συνήθως δεν το εκτιμά, ενώ το επιθυμεί που εκείνος που δεν έχει. Άλλοι χτυπούν και χαίρονται και εγώ μιλώ και βράζω. Συμβαίνει μερικές φορές οι ίσχυροι και ταπεί να τίνονται αυστηρά για το παραμικρό παράπτωμα τους, ενώ οι ισχυροί να μένουν τιμώρητοι ακόμη και εγκλήματα. Άλλος ανάφει φωτιά και άλλος την ανεμίζει. Για να γίνει ένα τσακωμό, μια φασαρία των συνήθως πολλών, όχι μόνο οι πρωταγωνιστές επεισοδιών, αλλά και αυτοί που επιχαίνουν για το γεγονός και υποδαμίζουν τον θυμό και την οργή των δύο πλευρών. Άλλος δεν ξέρει τα λουνού που τον ετρώει η πλάτη. Δεν μπορεί ποτέ να γνωρίζουμε κατά λάθος τις ανάγκες και τα προβλήματα των άλλων, ούτε τις αιτίες που τον κάλεσαν. Άλλος έχασκε και άλλος μετέλαβε. Άλλος χάσκε και άλλος χάφτη. Πολλές φορές αυτό που περιμένει και ζωκά τα απολαύσει και δεν τα καταφέρει, διότι άλλοι πιο επιτίδιοι προλαβαίνουν και το αρπάζουν την ευκαιρία. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Άλλος ο λίγος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Συχνά αποδίδονται κάποιον ιδιότητες και ικανότητες που δεν διαθέτει. Άλλος μεταγεύεται και άλλο καρβέλι. Ο καθένας απολαμβάνει ή προσφέρει στον άλλον αυτό που διαθέτει. Αλλού παπά, αλλού τα ράσα του. Αναφέρεται στους επιπόλους και ακατάστατους φροντίζουν να βάλουν τάξη στις υποθέσεις τους. Αλλού βαρούν τόταλα, τίμπα και αλλού είναι το γάμος. Ή αλλού χτυπούν τα μη, αλλού χτυπούν τα ρίχια. Ή αλλιώς, αλλού χτυπάει το νερό και αλλού βουντά ο μήλος. Τα γεγονότα δεν εξελίσσονται πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα ή τις ειδείξεις που έχουμε. Από αλλού περιμένουμε τι και από αλλού απροσδόκητα μας έρχεται. Αλλού παρούνε τη γριά και αλλού σάζει προβιάτη. Δηλαδή το δες. Δηλαδή όταν οι σχέσεις μιας πράξης είναι απρόκειτες ή εκδηλώνονται σε τόπο και χρόνο που δεν περιμέναμε. Αλλού κοιτάζεις τίποτα και αλλού σταυκέσαι. Αλλού τρώει και αλλού ξέρετε. Λέγεται για αυτόν που συμφέρεται πονηρά και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους άλλους για να μην αντιληφθούν κάτι ίσως μόνο που σκέφτεται να κάνει. Αλλού πουλούν τα γράμματα και αλλού που τη γνώση. Η εκπαίδευση κάνει έξυπνους τους ανόητους. Αλλού έχει πόνο η γριά και αλλού την τρίβει ο γέρος. Ή αλλιώς αλλού με τρίβει η σμέρα μου και αλλού με σκάζει ο πόνος. Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να καταλάβουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες ώστε να ικανοποιήσουν, ιδιαίτερα όταν αποφεύγουμε να τις εκφράσουμε. Άμα δεν η γίδα μας δεν είναι το κέρατό της. Δεν μπορεί να κρύψει κανείς κάτι ολοφάνερο. Επομένως, οτιδήποτε σχετική μαρτυρία είναι περιττή. Άμα δεν μπορεί θέλεις, θέλε εκείνο που μπορείς. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να απολαύσεις αυτά που επίσης, να θες να χαίρεσαι με εκείνα που να έχεις. Αν το θέλει ο γείτονας, παντρεύει το παιδί σου. Η γνώμη του γειτόνου λαμβάνεται πάντοτε σοβαρά υπόψη. Μπορεί λοιπόν να σε ωφελήσουν, επενώντας να σε βλάψουν

αγαπητοί προφήτης Ηλία, θα δει τον Αντίχριστο. Θα αυτός είναι. Θα δει όπως ο πρόδρομος τον Χριστό. Έτσι ο Ηλίας θα δείξει τον Αντίχριστο. Και θα τον δείξει φοβερά. Και για τους απλούς θα είναι καιρός ο Ηλίας. Αλλά και για τους δικαίους θα είναι ηθινή ευγεία. Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας, τη μνήμη του μεγίστου προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης, και ενώ δεν έγραψε ούτε μία λέξη, είπε ο ίδιος μια μεγάλη προφητεία. Έχω γραφεί για αυτόν σελίδες γεμάτες από πολύ και βαθιά λογία. Το Καρμήλιον Όρος, το Σινά Ιβ και το Όρος Σαφόρ, οι τρεις μεγάλες κορυφές της δικής του δόξης. Ο προφήτης Ηλίας είναι παρόν και στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και στο χώρο της Καινής Διαθήκης. Εμείς όμως σήμερα θα περιοριστούμε σε ένα μόνο μικρό αλλά πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό της ζωής του, που στέκει ταυτόχρονα και τύπος των εσχάτων ημερών. Ένας λαός στην ιστορική του πορεία ασφαλώς συναντά δύσκολες ημέρες για την ίδια επιβίωση. Όσο ο Θεός που έταξε τα προθέτη των λαών είναι εκείνος το οποίο κρίνει το πόσο θα ζήσει ένας λαός και ποια θα είναι και τα δικά του σύνορα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στους

του Μιλωτή, λέγεται το μη με ήττα, πέταξε την Μιλωτή του και την πήρε από κάτω ο Ελισσέος ο προφήτης, με την οποία Μιλωτή του χτύπησε τον Ιορδάνη ποταμό για να ξαναγυρίσει πίσω, διότι είχαν περάσει τον Ιορδάνη ποταμό και τώρα έπρεπε να γυρίσει πίσω ο Ελισσέος. Τα ξέρετε, πιστεύω διαβάζετε την Αγία Γραφή και αυτά όλα θα τα βρίσκετε. Λοιπόν, ο Ηλίας δεν πέθανε, ο Ηλίας θα έλθει. Θα δοκιμάσει και αυτός θάνατον όταν ο Αντίχριστος θα τον κρεμάσει. Και μάλιστα σαφώς εις την πλατεία, την ιστορική πλατεία της Ιερουσαλήμ. Όχι μόνον αυτόν, έχουμε και ένα δεύτερο πρόσωπο που δεν απέθανε και είναι ιρπάγει στον ουρανό. Είναι, αγαπητοί μου, ο Ενόχ στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει στάθηκε δίκαιος και τον πήρε ο Θεός και δεν δοκίμασε και πουθενά δεν ευρέθη. Αυτά τα δύο πρόσωπα δεν έχουν πεθάνει. Γιατί είναι δύο? Διότι λέγει ο Λόγος του Θεού ότι ενώπιον δύο μαρτύρων ή τριών σταθήσετε παν ρήμα. Ακόμα και στα δικαστήριά μας είναι γνωστό στις μαρτυρίες μας ότι πάντοτε πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μάρτυρες. Η μαρτυρία ενός μάρτυρος συνήθως δεν ισχύει, ή ένα, σε μεγάλη, ας πούμε, μεγάλη ανάγκη μπορεί να ισχύσει η μαρτυρία ενός μάρτυρος. Ακούστε λοιπόν τώρα, θα επανέλθει ο Ηλίας στη γη, θα επανέλθει και ο Ενόχ στη γη και θα αρχίσουν να ελέγχουν τον Αντίχριστον, ο οποίος φαίνεται θα είναι εις τα Ιεροσόλυμα. Οι άνθρωποι που δεν δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν θα δεχθούν τον Αντίχριστον ως Μεσσίαν. Μας το λένε και οι πατέρες αυτό, μας το λέει και ο Άγιος που είναι επίσκοπος Ιεροσολύμων, στις κατηχήσεις του και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή πραγματικά εκεί θα μπει, και μάλιστα όπως οι Εβραίοι έχουν κάνει έκκληση, έχω από κόμματα εφημερίδων από την Αμερική που δημοσιεύουν ότι δώστε χρήματα να κτίσουμε το ναό του Σολομώντος, γιατί δεν υπάρχει, είναι τίποτα, ντουβάρια μόνο, τίποτα, ερείπια μόνο, ώστε όταν θα έρθει, λέγει ο Μεσσίας μας, να, εκεί να τον προσκυνήσουμε. Ακούτε παρακαλώ. Είναι πράγματα που είναι πολύ κοντά μας. Είναι πάρα πολύ κοντά μας. Βεβαίως, είναι κάτι που οι Άραβες το φοβούνται με τους Εβραίους, οι οποίοι Εβραίοι εμπροκειμένου είναι εκρηκτικοί, και επάνω στα παλιά, θα έλεγα, θεμέλια σήμερα του ναού του Σολομώντος είναι το τέμενος του Ομάρ, που είναι αραβικών και που απειλούν οι Εβραίοι να το γκρεμίσουν, και οι Άραβες φυσικά. Καταλαβαίνετε αυτή η διαμάχη που υπάρχει ανάμεσα στους Εβραίους και τους Άραβες. Λοιπόν, ακούστε τι λέει τώρα η Αγία Γραφή. Τι λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 11ο κεφάλαιο. Και δώσω τη ζήση μάρτυσή μου και θα δώσω εις τους δύο μαρτυρές μου. Ποιοι είναι? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αποσταλήσετε δε Ενόχ και Ηλίας ο θεσβήτης. Θα αποσταλούν και ο Ενόχ και ο Ηλίας ο θεσβήτης. Όχι κάποιος Ηλίας, ο θεσβήτης Ηλίας, που είναι από την Θέσβην, και υπ' αυτού αναρεθίσονται και υπό του Αντιχρίστου θα φωνευθούν. Και όπως σας είπα, στην ιστορική πλατεία της Ιερουσαλήμ. Και δώσω τη δυσή μαρτυσή μου και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. Δηλαδή θα βγάζουν κήρυγμα μετανοίας. Πόσο? 1260 ημέρες. Δηλαδή 3,5 χρόνια. Ούτι έχουν εξουσίαν των ουρανών, κλείσε. Έχουν την εξουσία να κλείσουν των ουρανών, δηλαδή να μην βρέξει. Όπως τότε ο προφήτης Ηλίας στην εποχή του Αχάου. Γι' αυτό σας είπα, ο προφήτης Ηλίας είναι ένας προφήτης, ο ίδιος προφητεία. Είναι μη ιετός βρέχει τα σημέρα της προφητείας αυτών. Δηλαδή 3,5 χρόνια. Όσο θα κηρύσουν μετάνοια δεν θα βρέχει. Μάλιστα θα πάνε στον Αντίχριστο και θα του πούν,

δεν βρέχει. Τι θα γίνουμε, μας λένε οι πατέρες. Και θα τους πει, τι να σας κάνω, μήπως είμαι Θεός. Ο ανόητος, ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος, 100% άνθρωπος. Απλώς είναι ένα κατοικητήριο του σατανά, ένα δρόμενον του σατανά. Το θηρίον των αβαίνων εκ της αβίζου αποκτενεί αυτούς. Ποιον το θηρίον, ο Αντίχριστος, θα τους σκοτώσει, όπως σας εξήγησα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, τι παρατηρούμε. Στα 3,5 αυτά χρόνια της τυραννίας του Αντιχρίστου, ο λαός του Θεού πρέπει να αποκριβεί μικρών όσων όσων. Αυτό είναι για όλους τους λαούς της γης όπου υπάρχουν χριστιανοί. Όλος ιδιαιτέρως για μας τους χριστιανούς που τα πράγματα εκτιλήσονται εις των χώρων της Μεσογείου. Ξέρετε ότι το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός χώρος από όλη την Ιφίλιο είναι η Μεσόγειος. Το ξέρετε αυτό? Μάλιστα, όταν 4 αυτοκρατορίες εκτιλήσονται και βλέπει 4 θηρία ο προφήτης Δανιήλ να εκτιλήσονται πάνω από την Μεσόγειο. Ας είναι, θέλουμε χρόνο και χρόνο για να τα λέμε αυτά. Και μικρόν λέει όσον όσον. Α, λίγο. Πόσο? 3,5 χρόνια. Πού θα αποκριβεί ο λαός του Θεού? Στην ερημιά, όπως και ο προφήτης. Και τότε ο λαός του Θεού, όπως τότε οι ιοί των προφητών, ήταν μερικοί οι οποίοι δεν είχαν κάμψει στον Βάαλ γόνι, έτσι και η Εκκλησία θα καταφύγει στην έρημο. Και ακούστε τι λέγει τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 12ο κεφάλαιο. Και εδόθησαν τη γυναική δύο πτέρυγες. Η γυναίκα είναι η Εκκλησία, ταυτίζεται δε και με την Παναγία. Εδώ ήταν δύο πτέρυγες του αιτού του μεγάλου. Είναι απέτητε εις την έρημον, εις τον τόπον αυτής, για να πάει στην έρημο να καταφύγει, δηλαδή οι χριστιανοί. Και έβαλεν ο όφης εκ του στόματος αυτού, ο πίσω της γυναικός ίδωρος ποταμών. Ποιος είναι ο όφης? Είναι ο διάβολος. Είναι αυτήν ποταμοφόρη τον ποιήσει να την πνίξει. Και βόησε η γη την εκεί, και ίνιξε η γη το στόμα αυτής, και κατέπιεν των ποταμών ον έβαλε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον επί τη γυναική, και απήλθε ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής. Δηλαδή τώρα στράφεται εναντίον των χριστιανών, των τηρούντων τα εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού. Και τι έτρωγε στην ερημιά, παρακαλώ, ο προφήτης? Οι κόρακες, λέει, έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλι, το δίλις, το απόγευμα, και εκ του χυμάρου έπινε ίδωρ. Γιατί στα κοράκια? Για να γίνει φανερό το θαύμα. Ο κόρακας μόνο κρέας τρώει, ούτε σπόρους ούτε τίποτα. Να κουβαλάει τώρα ο κόρακας κρέας και δεν το τρώει το ίδιο το κοράκι το κρέας, εδώ είναι το θαύμα. Επίτηδες λοιπόν κόρακες αποστέλλονται για το λόγο που σας εξήγησα. Παρόμοια θα τρέφεται και η Εκκλησία. Μην τα εκλάβετε αυτά παραμύθια, θα δικήσετε τον εαυτό σας πραγματικά. Όπως τρέφεται, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εκεί, ποιος, η Εκκλησία, εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού. Αυτό είναι, όπως το λέει και ο Δανιήλ, είναι 3,5 χρόνια από προσώπου του Όφεως, από προσώπου του Διαβόλου και του Αντιχρίστου. Ο παλαιός Ισραήλ, για να δείτε δηλαδή, έχουμε κατοχήρωση ιστορική, τρέφεται θαυμαστά στην έρημο όχι 3,5 χρόνια, 40 χρόνια που πέφτει το μάνα. Οι χριστιανοί στην εποχή των διωγμών καταφεύγουν στην έρημο και τρέφονται εκεί όπως οικονομεί ο Θεός. Στα έσκατα ο Θεός πάλι θα θρέψει την Εκκλησία του όπως εκείνος κρίνει. Αγαπητοί, ο μέγιστος των προφητών, Ηλίας ο Ένδοξος, έζησε τον ιστορικό τύπο των Εσχάτων για να μας δείξει πώς θα ζήσει κοντά του και η Εκκλησία. Και είμαστε εμείς η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας ανάμεσα στα τόσα γεγονότα του πολυταράχου βίου του απεικονίζει, δηλαδή ιστορεί, ένα μόνον.

0: πώς τον ζωγραφίζουμε στις εικόνες, τον ιστορούμε. Καθήμενον σε σπήλαιο δέχεται την τροφή από τον κόρακα, που σημαίνει ότι η Εκκλησία μας τονίζει την ιστορικότητα του προφήτου σαν τύπο των εσχάτων. Αγαπητοί, ο προφήτης Ηλίας θα δείξει τον Αντίχριστο, θα πει αυτός είναι, θα δείξει, όπως έδειξε, πώς λέγεται ο Ηλίας, δεύτερος πρόδρομος του Χριστού. Ποιος είναι ο πρώτος? Ο πρόδρομος. Όπως έδειξε ο πρόδρομος των Χριστών, έτσι ο Ηλίας θα δείξει τον Αντίχριστον και θα τον ελέγξει φοβερά. Και για τους απίστους θα είναι φοβερός ο Ηλίας, αλλά και για τους δικαίους θα είναι αληθινή ευλογία. Γι' αυτό ο ύμνος των πατέρων, τη Σοφία Σιράχ, αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε στη Σοφία Σιράχ, τελειώνει έτσι. Μακάρι οι ειδώντεσαι, αποτείνεται προς τον Ηλίαν, και οι εναγαπήσει και κοσμημένοι και γαριμείς ζησόμεθα. Θα ζήσουμε και θα σε δούμε με χαρά. Τον είδαν με χαρά και ελπίδα οι τότε 7.000 άνδρες που δεν έκαμψαν γόνοι στον Βαάλ, κατά την πληροφορία του ιδίου του Θεού προς τον Ηλία τότε. Θα τον δουν με χαρά και ελπίδα και οι δίκαιοι των εσχάτων της ιστορίας. Θα τον δουν ακόμη όλοι οι δίκαιοι που θα αναστηθούν και γαριμείς ζησόμεθα, όπως τον είδαν και οι τρεις μαθητές επάνω εις το Θαβόρ. Ο Άγιε του Θεού προφήτα, ένδοξε Ηλία, πρέσβευε υπερ ημών. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.

Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής. Η Αγία εγεννήθη σε ένα προάστιο της Μεγάλης Ρώμης το 140 μετά Χριστόν, που τότε αυτοκράτορ ήταν ο Αντωνίνος ο Πίος, ο Ευσεβής. Οι γονείς της ήσαν εκ προγόνων χριστιανοί, αλλά άτεκνοι. Γι' αυτό παρεκάλεσαν τον Κύριον να τους δώσει ένα παιδί. Και ο Κύριος τους έδωσε μίαν κόρη. Επειδή δε γεννήθη η μέρα Παρασκευή, οι γονείς της της έδωσαν το όνομα κατά την βάπτιση Παρασκευή. Ήταν μία κόρη πρικισμένη με πολλά χαρίσματα. Πόθος της θερμός ήταν να υπηρετήσει τον Χριστόν, τον οποίον Κύριον θερμότατα αγαπούσε. Μετά τον θάνατο των γονέων της, εμοίρασε την περιουσία της εις τους πτωχούς και απεφάσισε να γίνει μοναχή. Και με την ιδιότητα αυτή της μοναχής να κινηθεί για ιεραποστολή υπέρ της δόξης του Χριστού και της οικοδομής της Εκκλησίας του. Πράγματι εκκινήτω δραστηριότατα. Κάποιοι τότε όμως Εβραίοι, οι οποίοι είναι πανταχού παρόντες σε τέτοιες υποθέσεις, την διέβαλαν εις τον αυτοκράτορα και ύστερα από πολλές περιπέτειες που είχε, τελικά τελείωσε τη ζωή της μαρτυρικά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την αποκαλεί Οσιοπαρθενομάρτυρα. Δηλαδή έφερε τρεις μεγάλες ιδιότητες της μοναχής, της οσίας, της Παρθένου και της Μάρτυρος. Ως Παρθένος ανεζήτησε και αγάπησε τη μοναχική ζωή, η οποία τελικά την οδήγησε και στο μαρτύριο. Έτσι είχε τρεις μεγάλες αρετές και πήρε τρεις μεγάλους αιωνίους και αμαραντίνους στεφάνους. Με τη χάρη του Θεού και την δική της την ευλογία, θα προσπαθήσουμε να δούμε μία από τις τρεις αυτές μεγάλες αρετές της, για να δούμε σε κάποιο έστω όσο ο χρόνος παίρνει στοιχειώδες βάθος, για να προσπαθήσουμε και εμείς να μιμηθούμε ή να βοηθήσουμε άλλους ενδεχομένως να μιμηθούν. Και μία από τις τρεις, δηλαδή τη μοναχική της ιδιότητα, την παρθενική της και την μαρτυρική της, θα διαλέγαμε την παρθενική. Βέβαια, να μιλήσει κανείς περί της παρθενίας μέσα σε έναν κόσμο τόσο συμπυκνωμένης διαστροφής όπως είναι ο δικός μας κόσμος την εποχή μας, είναι το λιγότερο μια τόλμη να μιλάς για παρθενία.

Και τούτο γιατί είναι μια αληθινή ομολογία με ευαγγελικές διαστάσεις. Πολύ παραπάνω, όχι να μιλάς για την παρθενία, αλλά να ζεις την παρθενία. Βέβαια, αν έπρεπε να πούμε τι ακριβώς είναι η παρθενία, θα το δούμε αυτό στην συνέχεια, έστω με ένα πάρα πολύ σύντομο σκιαγράφημα. Το χειρότερο είναι ότι προκειμένου να ανατιμηθεί ο γάμος, έχει υποτιμηθεί η παρθενία. Ο γάμος προβάλλεται σαν πραγματικός σκοπός της ζωής. Τόσο πραγματικός που αν κάποια κοπέλα ή κάποιο αγόρι δεν παντρευτούν, ή αυτοί ή οι γονείς των κλαίουν και οδύρονται και αισθάνονται ότι τέλειωσε ο προορισμός των, χάθηκε. Βλέπετε μια υπερτίμηση του γάμου, ενώ με τον τρόπο αυτόν υποτιμάται κέρια μάλιστα η παρθενία. Και το χειρότερο ότι αυτή η αντίληψη επικρατεί στους χριστιανούς μας και πολλές φορές εις τους λεγόμενους καλούς χριστιανούς μας, εκείνοι οι οποίοι μπορούν να ζουν και μία μυστηριακή ζωή. Πρέπει λοιπόν να ξανακοιτάξουμε θεολογικά την παρθενία και να την επανατοποθετήσουμε στην πρέπουσα θέση της. Είναι γνωστό ότι η παρθενία, η ισόβιος παρθενία, περί αυτής ο λόγος, η ισόβιος παρθενία, είναι ένα γνώρισμα κυριότατων της Καινής Διαθήκης, όχι της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε μοναδικές εξαιρέσεις παρθενίας στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είναι ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Ελισαίος και ο προφήτης που είναι στο μετέχμιον ανάμεσα Παλαιάς και Καινής, Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Στην Παλαιά Διαθήκη επικρατεί ο γάμος, επιδιώκεται ο γάμος, αναζητείται, διότι με την θέση αυτήν και σωστά συντηρείται ο λαός. Ο λαός μέσα στην ιστορία προκειμένου να δώσει τον Μεσσία, ακριβέστερα να δώσει την Μαρία, την Θεοτόκον και τον εξαυτής Ιησού Χριστόν, τον Μεσσία. Έτσι λοιπόν και οι προφήτες και οι μεγάλοι πατριάρχοι είναι έγγαμοι, και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ και ο Μωυσής και πολλοί προφήτες και ο Ισαΐας ο μεγαλοφωνότατος, όλοι είναι έγγαμοι. Γιατί παντού σας είπα προβάλλεται ο γάμος, όμως η παρθενία είναι σχεδόν άγνωστη ή καλύτερα δεν ετοιμάτω ούτε και επεδιώκετο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μάλιστα το λόγο του περί παρθενίας έτσι τον αρχίζει, με αυτά τα λόγια, όχι αυτά που θα σας πω, ότι δηλαδή είναι προνόμιον των χριστιανών η παρθενία, όχι των Εβραίων. Πάντως κάπου αλλού λέγει παρθενίαν ουδείς ιδινήθη των αρχαίων, τούτο τηρήσε. Κανείς, λέει, δεν μπόρεσε να την εφαρμόσει από τους αρχαίους. Το της παρθενίας καλόν, το καλόν της παρθενίας, αποστρέφονται μεν οι Ιουδαίοι, αποστρέφονται, δεν τη θέλουν, θαυμάζουν οι δε Έλληνες και καταπλήττονται. Οι Έλληνες όμως την θαυμάζουν. Ζηλεί δε μόνη η Εκκλησία του Θεού. Μόνη η Εκκλησία του Θεού την κατορθώνει. Πολλών προφητών, πολλά και καλά διδαξάντων, παρθενίαν ουδείς ούτε νεκομίασεν ούτε ήλετο. Πολλοί προφήτες ωραία πράγματα, λέει, εδίδαξαν και μεγάλα και σπουδαία. Για την παρθενία, σκεφτείτε το αλήθεια, κανείς δεν μίλησε, ούτε κανείς της έδωσε

γωνία, ούτε κανείς την προτίμησε να τη ζήσει. Έτσι κλείει η Παλαιά Διαθήκη και ανοίγει Καινή Διαθήκη με το μεγάλο θέμα της Παρθενίας, και εκ προημίων η Καινή Διαθήκη εισάγει την Παρθενία. Παρθένος η Μαρία, οικείσασα και ητέξασα των Υιών του Θεού. Παρθένος και ο Κύριος, που με την Παρθενία του αυτή, με την Παρθενία του σώματός του ετίμησε, όπως λέει ένας πατήρ, εκόσμησε την Παρθενία. Παρθένος και ο Πρόδρομος, του Σωτήρος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Βαπτιστής. Να τα κύριε τρία πρόσωπα. Η Θεοτόκος, ο Κύριος, ο Ιωάννης. Παρθένοι και οι τρεις. Νέο μυστήριο λοιπόν προβάλλει, το μυστήριο της Παρθενίας, και αυτό προνόμιο της Καινής Διαθήκης. Έκτοτε, το προνόμιο αυτό κυλά μέσα στην ιστορία την εκκλησιαστική, και πολύ πολύ μα πολύ είναι εκείνη της οποίας των δρόμων επροτίμησαν, έζησαν και ως παρθένοι άνδρες γυναίκες αναδείχθησαν. Πρέπει όμως να δούμε γιατί η Παρθενία έχει τόση μεγάλη αξία. Εκ πρώτης όποιος μοιάζει ότι έρχεται σε αντίθεση με το γάμο, έρχεται σε αντίθεση με μια ευλογία του Θεού για τον γάμο, έρχεται σε μια αντίθεση με μια φυσική διάσταση της ζωής. Ως προς τι τούτο ή ως προς τι εκείνο, θα έλεγε κανείς, να υπάρχουν τα οποία δείχνουν σαφώς τον δρόμο του γάμου, δεν είναι κάτι το αντιφατικό και το αντιφυσιολογικό η Παρθενία? Να το ερώτημα. Όπως και η νηστεία, μοιάζει το αντιφατικό ότι μπορείτε να φάτε από όλους τους καρπούς, δεν μοιάζει και αυτό και αντιφυσιολογικών? Λοιπόν, αγαπητοί μου, για να το καταλάβουμε αυτό, θα κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, το θέλημά του ήταν να υπάρχει η Παρθενία. Ο Θεός όμως, βλέποντας ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε, έκανε το σχήμα άρεν και θήλη, άνδρας γυναίκα. Το ευλογεί το σχήμα αυτό, δεν είναι έξω από το θέλημά του, αλλά δεν είναι το πρώτερον θέλημά του, αλλά δεν είναι το κατευδοκίαν θέλημά του όταν δημιουργεί το σχήμα του γάμου. Και επειδή βλέπει ο Θεός τον επερχόμενον θάνατον, εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε, γι' αυτό το λόγο οικονομεί τον γάμον, τον ευλογεί, και αποτελεί ο γάμος το ύστερον θέλημα του Θεού, το καταπαραχώρηση. Θα το φανταζόσαστε ότι ο γάμος αποτελεί το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού? Έτσι συνίσταται ένα σχήμα, ο γάμος του παρόντος αιώνος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: είδα και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντας, έχοντες όσοι. Και εκείνοι που έχουν γυναίκες από τη στιγμή που γνώρισαν τον χριστιανισμό και πρέπει να ζήσουν χριστιανικά, θα ζουν σαν να μην είχαν γυναίκες. Ελπίζω δεν θα φύγετε από τις καρέκλες σας να έρθετε να με δείρετε. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν εννοεί να μην αγαπούν τις γυναίκες των, αλλά εννοεί ότι πρέπει να ζουν ως να μην είχαν γυναίκες, και οι γυναίκες ως να μην είχαν άνδρες. Αντιθέτως μάλιστα είναι ο Απόστολος ο οποίος ομιλεί δια την αγάπη των συζύγων και λέγει ότι όπως ο άνδρας τρέφει και θάλπει την σάρκα του, έτσι οφείλει να τρέφει και να θάλπει και να αγαπά τη γυναίκα του.
και μάλιστα βάζει αιώνιον υπόδειγμα αγάπης, όπως ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία, έτσι οφείλει ο άνδρας να αγαπά την γυναίκα. Δεν είναι αντιφατικά τα πράγματα, διότι ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσουμε δεν θα είναι κατά την παραβολή του μεγάλου δείπνου «γυναίκα έγημα ουδύναμε ελθύν, παντρεύτηκα και παράτησέ με». Δεν θα έρθω σε ποιο? Στους γάμους της βασιλείας. Μα περνάει ο καιρός, περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου, άλλα πράγματα θα έρθουν, ανάσταση νεκρών κλπ. Άρα ναι, ο γάμος, αλλά δεν θα είναι μια προσκόλληση. Προπαντός και κυριότατα δεν θα γίνει ο κύριος σκοπός της ζωής. Αυτό θέλει να πει οι δε έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες. Όσοι να είναι δηλαδή. Γιατί παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Γιατί περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου. Α Κορινθίους 7ο κεφάλαιο στίχος 29. Και απόδειξης ότι μετά την Ανάσταση των νεκρών δεν θα υπάρχει πια ο γάμος. Ενώ θα έχουμε επαναπροσλάβει το σώμα μας, όμως δεν θα υπάρχει ο γάμος. Και ο Κύριος είπε με σαφήνεια στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται. Άρα λοιπόν βλέπετε, ύστερα από μία περιπέτεια, το πρώτερο θέλημα του Θεού, αφού περιέπεσε στο δεύτερο θέλημα του Θεού των γάμων, επανέρχεται στο πρώτο θέλημα του Θεού, το κατευδοκίαν, την κατάργηση του γάμου. Έτσι στη Βασιλεία του Θεού επανερχόμεθα σε εκείνο που θα συνέβαινε αν ο Αδάμ δεν είχε αμαρτήσει. Και γι' αυτό λέγει ο Χρυσόστομος, επειδή ζούσαν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο χωρίς γάμων, εν παρθενία ζούσαν ο Αδάμ και η Εύα, παρότι ήσαν ετερόφιλοι και παρότι ήταν στο σχέδιο κατόπιν του Θεού ο γάμος. Μάλλον δε, λέγει, η παρθενία εξ αρχής και του γάμου προτέρα ημίν εφάνει. Πρώτα ξεκίνησε η παρθενία, μετά ήρθε ο γάμος, γιατί μέσα εις τον παράδεισον δεν υπήρχε ο γάμος. Τύπος ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Αφού έφυγαν από τον παράδεισον, τότε ήλθε ο γάμος. Δια ταύτα δε επισήλθεν ύστερον ο γάμος, ως ήγε έμεινεν υπακούον ο Αδάμ, ούκαν εδέησε τούτου. Αν ο Αδάμ, λέγει, είχε υπακούσει, δεν θα είχε ανάγκη από τον γάμο. Ώστε βλέπετε λοιπόν ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα μεταπτωτικό. Να αμέσως βλέπει κανείς πως προβάλλεται, χωρίς να υποτιμηθεί ο γάμος, πως προβάλλεται η παρθενία. Συνεπώς τι είναι η παρθενία? Η παρθενία είναι μία, προσέξτε, πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Και επισπεύδεις να προγευθείς για να γευθείς μετά την Ανάσταση των νεκρών τη Βασιλεία του Θεού, στην οποία βεβαίως ο γάμος δεν θα υπάρχει. Αρχηγός της παρθενίας είναι ο Χριστός, γράφει ο Μεθόδιος, ο Άγιος Μεθόδιος Ολύμπου, ότι δε και αρχιπάρθενος ον τρόπον και αρχιποιμήν και αρχιπροφήτης γέγον εν ο λόγος εν ανθρωπίσας της Εκκλησίας. Δηλαδή, όπως λέγεται ο Χριστός ότι είναι ο αρχιποιμήν της Εκκλησίας, ότι είναι ο αρχιπροφήτης, ο αρχιερεύς, έτσι αλήθεια δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, αλλά είναι πολύ έξυπνη η παρατήρηση του Αγίου Μεθοδίου, μπορούσε να ονομαστεί αρχιπάρθενος. Αυτό δεν βγαίνει αβίαστα από μία παρατήρηση που κάνει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και βλέπει κανείς εδώ πώς αναφέρεται ο Άγιος, πώς διακρίνει τα πράγματα. Θα σας το διαβάσω πολύ γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Αν έπρεπε να μιλάει κανείς για την παρθενία ώρες πολλές,
θα μπορούσε να ομιλεί. Είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 14ο κεφάλαιο από τους στίχους 1-4. Και είδων και ειδού το αρνίον εστός επί το όρος Ιών και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης, και η φωνή ειν ήκουσα που άκουσα ως φωνή κιθαροδών κιθαριζόντων εν τες κιθάρες αυτών σαν μια μελωδία. Και άδους είναι οδύν και είναι ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων. Και ψάλλουν αυτοί 144.000 καινούριο τραγούδι, καινούρια οδύ. Και ουδείς η δύνατο μαθήν την οδύν. Κανείς δεν μπορούσε να μάθει τι ήταν τα λόγια αυτής της οδύς. Η μη 144.000 παρά μόνον οι 144.000. Ακούστε τώρα. Ούτε εσύ, συγγνώμη, οι αγορασμένοι από τις γης, αυτοί που αγοράστηκαν από τη γη, κάθε λέξης και μεγάλο θέμα. Ούτε εσύ, αυτοί είναι, οι οποίοι, αναφορική αντωνυμία, οι μεταγυναικών ούτε μολύνθησαν. Με γυναίκες δεν μολύνθηκαν. Για μια στιγμή μπορεί να πει κανένας περί πορνείας ο λόγος. Ακούστε τι λέγει. Αν δεν είχε την επεξήγηση παρακάτω, μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Παρθένη γάρισι, διότι είναι παρθένη, ούτι οι ακολουθήσαντες το αρνείο όπου αν υπάγει. Πού πάει το αρνείο ο Ιησούς Χριστός? Εκεί πάνε και εκείνοι. Αντιθέτως, η έγγαμος, λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλει να αρέσει στον άνδρα της, ενώ η άγαμος θέλει να αρέσει στον Κύριον. Με σαφήνεια, χωρίς καμία αντίρρηση, πρόκειται περί παρθένων γυναικών, περί γυναικών, συγγνώμη, ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, περί ισοβίου παρθενίας. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Μεθόδιος Ολύμπου, όχι τούτου του Ολύμπου, της Μικράς Ασίας, του χορού των παρθένων εξάρχοντα δεικνύων των Κύριων. Ποιος είναι ο εξάρχον του χορού του ομίλου των παρθένων? Ο Κύριος. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο τον ονομάζει αρχιπάρθενον. Σαφώς ημάς και εντεύθεν διδάσκει, δεν σας διαβάζω, σας τα λέω με δικά μου λόγια γιατί περνάει ο χρόνος. Παρακάτω στην ευθύς παρακάτω λέει στην Αποκάλυψη ότι είδα, λέγει, τους Αγίους. Ήταν τόσος ο αριθμός των που κανείς δεν μπορούσε να τους μετρήσει. Είδες, λέει ο Άγιος Μεθόδιος, αυτοί είναι μετρημένοι, αυτοί είναι αμέτρητοι. Δύο κατηγορίες Αγίων: οι Άγιοι που προέρχονται από τον γάμο, από την πορνεία που μετενόησαν, και εκείνοι που έρχονται από την παρθενία. Είδες, τούτοι είναι αμέτρητοι. Όν λέγει, επειδή, συγγνώμη, ο αριθμός σε αυτό ουδείς ειδίδατο, επειδή τότε εν παρθενία βραχύτα των αριθμών, είπε 144.000. Τόσος μικρός αριθμός ως προς σύγκριση των εις αναρρύθμιτων πλήθος συντελούντων. Είναι στο βιβλίο του Συμπόσιων του Αγίου Μεθοδίου. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι εδώ έχουμε πράγματι μία ειδική τάξη των παρθένων. Τόση λοιπόν είναι η αξία της παρθενίας, ναι, διότι όπως λέγει ο Μέγας Βασιλείος, είναι το ημάτιον της Εκκλησίας, και ακόμη η Εκκλησία, ξέρετε, λέγεται παρθένος. Και ακόμη είναι η παρθενία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, του αφθάρτου βίου σπέρμα. Είναι το σπέρμα, λέγει, το σπέρμα όχι του φθαρτού βίου, του αφθάρτου βίου, του αιωνίου βίου της Βασιλείας του Θεού. Όμως η παραβολή των 10 παρθένων, αγαπητοί μου, μας διδάσκει ότι η παρθενία δεν είναι επαρκής για σωτηρία. 5 λέει παρθένησαν μωρέ και 5 φρόνιμοι. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τι προϋποθέσεις
έχει η Παρθενία για να είναι η μεγάλη αρετή. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, Παρθενίας όρος, το και σώματι και πνεύματι είναι Αγία. Να είναι κανείς

Άγιος και στο σώμα και στην ψυχή. Δεν είναι παρθενία το μη χάλασμα του λεγόμενου, στη γυναίκα τουλάχιστον παρθενικού ημένος. Όχι. Βεβαίως είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό μόνον. Είναι η από μέσα και η απ' έξω παρθενία. Είναι εκείνο που έλεγε ο Μέγας Βασίλειος: και γυναίκα αγνοώ και παρθένος που κοιμεί. Δεν ξέρω γυναίκα, αγνοώ, αλλά δεν είμαι παρθένος, γιατί είχε μία αυτογνωσία. Ποιος, ο Μέγας Βασίλειος, όχι εγώ πώς τα λέω, ο Μέγας Βασίλειος. Μια τέτοια φοβερή αυτογνωσία και να λέγει και παρθένος σου κοιμεί. Βεβαίως ή το παρθένος. Για να δείτε δε ότι η Εκκλησία τρεις παρθένους αναδεικνύει: την Θεοτόκον, τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τους οποίους αποκαλεί παρθένους. Ακόμη λέγει ο Αμφιλόχιος: άνευ γάρ Θεοσεβούς ευσεβίας, ούτε παρθενία σεμνή, ούτε γάμος τίμιος. Εάν δεν έχεις Θεοσεβήν ευσέβεια, ούτε ο γάμος σου θα είναι σωστός, ούτε η παρθενία θα είναι σωστή. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις: νέκρωσις δε σώματος η παρθενία εστί. Τι είναι η παρθενία? Νέκρωσις του σώματος. Ποια? Και της ψυχής εννοείται. Εκείνο που λέει νεκρός, λέει ο Απόστολος Παύλος: νεκρώσατε ούν τα μέλη μου, τα επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία, κακήν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στη συνέχεια λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις: επικοδομήστο δε το θεμελίο τούτο, δηλαδή της παρθενίας, πάντα τα έργα της αρετής. Επάνω εις το θεμέλιον της παρθενίας, ως έδαφος, ως θεμέλιον, θα οικοδομήσεις όλη την αρετή. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: μάλλον δε και ρίζα και καρπός παρθενίας, ο εσταυρωμένος βίος εστί. Είναι ο εσταυρωμένος βίος και θεμέλιον και καρπός. Έτσι, επέντε μωρέ παρθένοι δεν είχαν τίποτε από αυτά παρά μόνο μια παρθενία. Μια παρθενία άγωνη, μια παρθενία στήρα. Ενώ η παρθενία είναι το υπέδαφος όλων των αρετών και της αγιότητος. Αλλά τρέχω γρήγορα για να σας πω, γιατί πλήθος θα μπορούσε να πει κανείς για την παρθενία, να σας πω αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: παρθενία μεν όλοι, ανάθημα, ανάθημα, θεείο. Είναι από ένα του ποίημα. Τι είναι η παρθενία? Όλη η αφιέρωση στον Θεό. Δεν είναι κανείς εν παρθενία από καπρίτσιο, γιατί έτσι του αρέσει, γιατί δεν έχει ικανότητα, διότι όχι, αλλά γιατί δίνει την παρθενία του εις το Θεό και την αφιερώνει ολόκληρη. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις: το δι' αυτής δινηθήνε τον Θεόν ειδήν, ώστε δια της παρθενίας να μπορέσει να δει το Θεό. Αγαπητοί, μεγάλη όντως είναι η αρετή της παρθενίας. Σκιαγράφημα πρόχειρο, έτσι γενικές πινελιές για να πάρω μία εικόνα. Και αν δεν είναι ισοβία, τουλάχιστον ας είναι μέχρι το γάμο. Γιατί η εποχή μας είναι αξιοθρήνητη όταν έχουμε προγαμιαίες σχέσεις. Αξιοθρήνητη πραγματικά. Πού να μιλήσεις για ισόβιον παρθενία? Εδώ σε ειρωνεύονται για μια παρθενία μέχρι το γάμο. Και θα έλεγα τουλάχιστον μέχρι το γάμο τηρούνται στην εντολή να αποφύγουμε την ανηθικότητα. Και θέλετε να ακούσετε και με αυτό να τελειώσουμε τον εγκομιασμό από έναν της παρθενίας, από έναν πατερικόν ερανισμό. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: ο παρθενία πλούτος ακατάληπτος, ο παρθενία στέφανος αμαράντινος, ο παρθενία ναός Θεού και Αγίου Πνεύματος οικητήριον, ο παρθενία μαργαρίτα τίμιε, τίμιο πολύτιμο μαργαριτάρι. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: μήτερ σύ παρθενία είσαι η μάνα, μήτερ ακτιμοσύνης Χριστού λάχος, σύ είσαι η μητέρα της ακτιμοσύνης, σύ είσαι το λαχείο του Χριστού. Για το Χριστό
έπεσε

0: Λαχείο εσύ που είσαι παρθένος, αλλά και εσύ σου είπε σε λαχείο ο Χριστός, ο μεγάλος παρθένος, ως των αγγέλων σύμφυτος, σύ που είσαι σύμφυτος με τους Αγίους Αγγέλους, ως της Εκκλησίας λαμπαδούχος. Και όπως λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος, ως αδούλωτον κτήμα, ως συνεισελθούσα τον Ιμφίο Χριστό, αδούλωτον κτήμα. Δεν υποδουλώνεται η σύζυγη ο ένας υποκύπτης των άλλων. Ο λογικός του Θεού παράδεισος, της αληθινής επαγγελίας η χώρα, λέγει ο Άγιος Πρόκλος. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, η Αγία Παρασκευή που σήμερα τιμάμε και γιορτάζομαι και την αποκαλούμε ως ο Παρθενομάρτυρα, είναι εκείνη που ετοίμησε την Παρθενία, αλλά και την ετοίμησε η Παρθενία. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε παρά κάτι να πάρουμε, κάτι να πάρουμε. Αν ήξερα ότι ένα παιδί, ένα γόρι, ένα κορίτσι, έναν ήπιο που μπορεί να με άκουσε και να το καταλάβει αυτό, να το βάλει στο μυαλό και να το εφαρμόσει, τι άλλο θα ήθελα. Είμαι πανευτυχής.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός εβδομικοστός. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου, μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμή και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκ νεότητός μου

Το λαό σου εν δικαιοσύνη και του πτωχού σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρινεί του πτωχού του λαού και σώσει του ιού των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσετε ω ιετό επιπόκων και ω ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται τι ημέρε αυτού δικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη, έω σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσση έω θαλάσση και από ποταμών έω περάτων τη οικουμένη. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπε και οι εχθροί αυτών χουν λήξουση. Βασιλή Θαρσή και νήσι δώρα προσίσουση, βασιλή Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουση. Και προσκυνήσουση αυτό πάντε η βασιλή τη γη, πάντα τα έθνη δουλεύσουση αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξτέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία. Αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πως έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμην εν αθώης τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου στας πρωίας και έλεγον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτηκα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόπωσε στην ενώπιό μου έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσκατα αυτών πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε πως εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών. Ωσύ εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνων κτηνώδησε γεννήθην παρασύ καγώ διαπαντός μετά σου κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και ημερής μου ο Θεός εις τον αιώνα, ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου ει εκτίσου απαρχή. Ελυτρό ο ράβδων κληρονομία σου. Όρο ιών τούτο, όκατε σκήνωσα εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί τα υπερηφανία αυτών ει τέλο, όσα επονηρεύσα το εχθρό εν το αγίου σου. Και νεκαυχήσαν το ημισούντε σε εν μέσω τη εορτή σου. Έθεντο τα σημεία αυτών σημεία ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω.
ως ενδρυμό ξύλων αξίνες

0: ξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό. Εμπελέκει και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου. Εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπωνε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε και καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου την θάλασσα. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος. Έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους. Συ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν νύξ. Συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά. Μνήστη τη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα σοι ο Θεός. Εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτη τα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Συ φοβερός συ και τι αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν. Γη εφοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των θεών. Τους όσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών. Πάντες οι κύκλοι αυτού ίσους η δώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων. Φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού και είπα νύν ηρξάμην. Αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου. ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράς ημών του γνωρίσε αυτά της Υιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά εταίρα, Υιοί οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Ιή Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην την νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως εν αβύσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών, του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων «Μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο». Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλίστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού, και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν, και θύρας ουρανού ανέωξε, και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν, και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν, απήρενό τον εξ ουρανού, και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας, και ως η άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσο εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτη σήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετ' αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ου διαφθερεί και πληθυνεί του αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξει εσύ πνεύμα πορευόμενον και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επείρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ουκ εμνίστησαν τη χειρός αυτού, ημέρας εις ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως. Και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς. Και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι οργή αυτού και ούκε φύσα το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και υπάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνό μας Ιχάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σκηνίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν, ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαθίσονται, και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα το όρος το Σιών ο ηγάπησε και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ημένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαν αν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ όσο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχει αν το αίμα αυτόν, ως ίδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχαιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι κτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρη μόν, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, αν θομολογηθησόμε θάση ο Θεός στον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και εσωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και εσωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και επλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Ηνατή καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Και ουμοι αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση, εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. και ούκ οίκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ ού προσέσχεμι, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό, και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκανε σκότη διαπορεύονται, σα λευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί είστε και οι υψίστου πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθήσε τέση, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι οι δου οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαν το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σημονος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ο σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψα στην εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψα ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομε τι λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Κάθισμα 12 Ψαλμός 85. Κλείνον Κύριε το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκε κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεείς Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριο Θεός μου ικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γηνός Κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνής της αίτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε τής εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημί εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέησου Κύριε εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου Κύριε και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού, ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν Βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντας τους περικύκλου αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνεις, σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο. Εν το βραχίον της δυνάμεώς σου διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ εσύν η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσετε το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της σύ σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψετε αυτό και ο βραχίον μου κατησχίσει αυτόν. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το όνοματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελεός μου και η διαθήκη μου πιστή αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού τον νόμο μου και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου, που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σιδε απόσω και εξουδένωσας, ανεβάλω τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνην. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσετε ως περιοργή σου, μνήστητη της μου υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου, μνήστητη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχονε το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα η εχθές, ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλόι παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθουτα σαν ομοία σημών εναντίον σου, αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόνο εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο σοι αράχνιε μελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Τις γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερήτω, Κύριο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη, ότι σύ, Κύριε, η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες εσοδίσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Ο Άγιος Ένδοξος Προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης κατέχει ιδιαίτερη θέση στο στερέωμα της Εκκλησίας, καθώς είναι ένας Άγιος της Παλαιάς Διαθήκης, που όμως η χάρη του, η παρουσία του και η αναμονή της Δευτέρας ελεύσεώς του και παρουσιάσεώς του στον κόσμο είναι εντονότατη και μέλη να γίνει σε αυτά τα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε στην περίοδο της Καινής Διαθήκης. Η ιστορία του λίγο ή πολύ είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Εκείνο που θα πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε είναι ότι ο προφήτης Ηλίας δεν έχει γευτεί θάνατο. Γι' αυτό και σε αυτήν την ημέρα δεν λέμε του προφήτου Ηλίου ούτε τη μνήμη επιτελούμε, διότι δεν επιτελούμε μνήμη, ανάμνηση δηλαδή της παρουσίας του εδώ, αλλά ενθυμούμαστε την εις τους ουρανούς πυρφόρων ανάβαση. Συμφώνως με το όραμα, το γεγονός που περιγράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Τετάρτη Βασιλειών, όπου ο Άγιος Προφήτης Ηλίας ενώπιον των ματιών του αγαπημένου του μαθητή Ελισσαίου ανήλθε στους ουρανούς με ένα όχημα, με ένα άρμα, το οποίο όμως ήταν τυλιγμένο στις φλόγες και γι' αυτό το λέμε πυρφόρο, αυτό δηλαδή που φέρει πυρ, φωτιά. Ο Άγιος Προφήτης Ηλίας έζησε μία έντονη ζωή με πτώσεις και ανορθώσεις. Όχι βεβαίως σαρκικές πτώσεις, αφού ο ίδιος ήταν Υιός Ιερέως και ήταν πάρα πολύ ευλαβής από μικρό παιδί. Γι' αυτό και αξιώθηκε της χάριτος του προφητικού χαρίσματος. Αλλά ήταν ο ίδιος ως άνθρωπος φυσιολογικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έπεφτε σε αντιφάσεις, πολλές φορές έφτανε στα όρια του, πολλές φορές κουραζόταν από τον πνευματικό του αγώνα και όλα αυτά είναι περιγεγραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Εάν κάποιος ανοίξει αυτά τα ιερά κείμενα θα ανακαλύψει τον πλούτο της προσωπικότητας του προφήτου Ηλία, ο οποίος δεν κόμπλαρε, δεν σταμάτησε, δεν φοβήθηκε να τα βάλει και με αυτόν τον βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ και την γυναίκα του την Ιεζάβελ, με τους οποίους άνοιξε πολύ έντονο πόλεμο, και ενώ στην αρχή ήταν αρκετά δυναμικός έφτασε σε σημείο που να φοβάται και να τρέμει για τη ζωή του. Ένα από τα χαρακτηριστικά γεγονότα αυτής της πολυτάραχης ζωής του προφήτου Ηλία είναι το γνωστό, η αναμέτρηση που έκανε με τους ιερείς της Εσχήνης. Οι ιερείς της Εσχήνης αποκαλούμε 400 ιερείς των ειδώλων και συγκεκριμένα αφιερωμένους στον Θεό Βααλ, δηλαδή τον Δία των αρχαίων Ελλήνων, αλλά στην περσική στον περσικό δωδεκαθεϊσμό ονομάζονταν Βααλ, οι οποίοι ιερείς βεβαίως ως ψευδείς ιερείς προσεύχονταν και προσήλκιαν το λαό του Ισραήλ να μην πιστεύει στον αληθινό Θεό, αλλά να οδεύουν και να πιστεύουν και να προσκυνούν το είδωλο του Βααλ. Αυτό βεβαίως γινόταν και καθυπόδειξη των βασιλιάδων. Τότε ο προφήτης Ηλίας αναγκάστηκε να προτάξει τα στήθη του και να ομιλήσει περί της αληθείας και σε αυτόν τον βασιλιά και σε όλο το λαό. Ένα από τα γεγονότα που έφτασε να κάνει εξαιτίας της ευλάβειάς του ήταν να κάνει μία πνευματική αναμέτρηση με τους 400 ιερείς του Βααλ, τους ιερείς της Εσχήνης, δηλαδή να
κάνουν μία αναμέτρηση ποιος από τους δύο θεούς είναι ο αληθινός, ο Βααλ ή ο Γιαχβέ, για να δούμε, για να πιστέψει ο λαός την αλήθεια. Έτσι λοιπόν είπαν ότι θα κάνουν το εξής. Θα κατασκευάσουν ο καθένας από ένα θυσιαστήριο, οι μεν 400 ιερείς για τον Βααλ, ο δε Ηλίας ο θεσβήτης για τον αληθινό Θεό τον Γιαχβέ. Δεν θα ανάψουν φωτιά, από δύο μοσχάρια θα διαλέξουν οι ιερείς του Βααλ αυτό που θέλουν για να το προσφέρουν στο Θεό τους, θα το σφάξουν, θα το βάλουν πάνω στα, στις πέτρες του θυσιαστηρίου και κατόπιν θα κάνουν εκτενή προσευχή, ούτως ώστε ο Θεός Βααλ να ρίξει φωτιά από τον ουρανό και να ανάψει και να γίνει το ολοκαύτωμα της θυσίας από μόνο του. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και ο Ηλίας με τον αληθινό Θεό τον Γιαχβέ. Έδωσε λοιπόν ο Ηλίας κατά θεία οικονομία την προτεραιότητα στους ιερείς του Βααλ ενώπιον πλήθος κόσμου, πολλών ανθρώπων, οι οποίοι παρίστανται και περίμεναν να δουν τι μέλη γενέστε. Και τότε πραγματικά προσευχήθηκαν οι ιερείς του Βααλ πάρα πολύ έντονα, από το πρωί κραυγάζοντας μέχρι αργά το απόγευμα. Αλλά ο Θεός τους δεν τους εισήκουε, τα δαιμόνια δεν τους υπήκουαν θυμωμένα από την προσευχή του προφήτου Ηλίου και έτσι δεν έπεφτε φωτιά για να ανάψει το ολοκαύτωμα, να καεί δηλαδή το βόδι, το μοσχάρι το οποίο είχαν θυσιάσει στον Βααλ οι ιερείς της Εσχήνης. Μάλιστα ο Ηλίας καθόταν και με σκοπτικό τρόπο τους περιέπαιζε τους ιερείς αυτούς και μάλιστα τους έλεγε μήπως ο Θεός σας είναι σε κάποια φυσική του ανάγκη, δηλαδή μήπως πήγε στην τουαλέτα και δεν μπορεί να σας ακούσει αυτή τη στιγμή που εσείς προσεύχεστε. Όταν αργά το απόγευμα είδαν ότι δεν γίνεται τίποτα, παρέδωσαν τη σκυτάλη στον προφήτη Ηλία, ο οποίος πήρε 12 πέτρες κατά απομίμηση, κατά συμβολισμό των 12 φυλών του Ισραήλ, τις έχθησε και οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο, έσφαξε το βόδι επάνω στο θυσιαστήριο και τότε ζήτησε να φέρουν στάμνες με νερό, μπόλικο νερό, άφθονο νερό και να περιλούσουν και το θυσιαστήριο και το σφάγιο που βρισκόταν επάνω. Έτσι λοιπόν αυτό το έκαναν όχι μία φορά αλλά τρεις φορές, έτσι ώστε το νερό χύνονταν και έρεε πέριξ του θυσιαστηρίου από την πολλή του ποσότητα. Τότε σήκωσε τα χέρια του προφήτης Ηλίας και παρακάλεσε τον αληθινό Θεό και του είπε «Δες τώρα ότι είναι η ώρα για να σε πιστέψει όλος ο λαός του Ισραήλ ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός». Τότε πραγματικά έπεσε φωτιά από τον ουρανό και όχι απλώς έκαψε το σφάγιο αλλά έκαψε ακόμη και τις πέτρες και κατέσκαψε και το χώμα, δηλαδή όλα εξαϊλώθηκαν από την έντονη πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πτώση από τον ουρανό. Και πραγματικά ο προφήτης Ηλίας περιχαρής κάλεσε το λαό του Ισραήλ να δοξάσουν το Θεό. Όμως εκείνη τη στιγμή δίνει μία εντολή η οποία είναι σημείο αντιλεγόμενων, όχι για τους παλαιούς ευλαβείς θεολόγους και ανθρώπους της πίστεως, αλλά για τους σύγχρονους θεολόγους, οι οποίοι μας λέγουν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκαταβατικοί με τους αιρετικούς και ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους ανεχθούμε, να τους υπομείνουμε, να τους αποδεχτούμε και στο τέλος να κάνουμε και εμείς την πίστη μας λίγο πίσω, ώστε να μπορούν και αυτοί να εισέρχονται στους δικούς μας ναούς και να κοινωνούν από το κοινό ποτήριο. Ο προφήτης Ηλίας, πράγμα το οποίο απαγορεύεται βεβαίως, ο προφήτης Ηλίας δεν δέχτηκε τέτοια συγκατάβαση και υπήρξε και μία μελέτη πριν λίγα χρόνια η οποία προσπάθησε να αποδείξει ότι εκεί πέρα το χωρίο είναι νοθευμένο και ο προφήτης Ηλίας πραγματικά δεν θα έλεγε τέτοιο πράγμα. Όμως είναι γνωστό ότι όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές
η Αγία Γραφή περιγράφει τον Λόγο του Θεού ακόμα και όταν είναι σκληρός και δυσβάστακτος στο μυαλό ενός ανθρώπου. Λέγει δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον στον προφήτη τον Ηλία ότι θα πρέπει τώρα να μαζευτούν οι 400 ιερείς της Εσχήνης και ως αίτιοι του κακού να σφαγιαστούν όλοι, να μην γλιτώσει κανένας. Και γι' αυτό διέταξε ο προφήτης Ηλίας το λαό να συλλάβει αυτούς τους ιερείς, τους οποίους τους μετέφεραν στον Χήμαρο Κισών, και εκεί πέρα ο ίδιος προφήτης Ηλίας δια της μαχαίρας του τους εφώνευσε. Θα έλεγε κανείς ότι είναι άδικος ο Θεός, διότι λέγοντας ο ίδιος ο Θεός το δεκάλογό του το ου φωνεύσεις, παραβιάζει την εντολή και φωνεύει και δίνει εντολή να γίνει φόνος και να σκοτωθούν ανθρώπινες ζωές, όχι μία και δύο αλλά 400. Αυτό θα το δούμε και άλλες φορές να γίνεται. Όταν ο Σαούλ πολεμάει με τους Αμαλικίτες, ο Θεός δίνει εντολή ότι αφού θα νικήσουν τους Αμαλικίτες οι Ισραηλίτες υπό την βασιλεία του βασιλέως Σαούλ, θα πρέπει μετά να εκτελεστούν όλοι, και οι γυναίκες και τα παιδιά και οι γέροι και τα ζώα τους ακόμα. Ο Σαούλ όντως νικά

Σε αυτόν τον βασιλιάδο. Ήταν τόσο φρικτό αυτό το αμάρτημα της παραβίασης του Λόγου του Θεού, όσο και αν φαίνεται στα μάτια μας εμάς ανθρωπιστικός λάθος, να εκτελεστούν άμαχοι άνθρωποι και μάλιστα εκτός πολέμου, ώστε ο προφήτης Σαμουήλ, που ήταν την εποχή του, του βασιλιά Σαούλ, κριτής του Ισραήλ, του προεμήνησε ότι η οργή του Θεού θα πέσει επάνω του, η γενιά του θα καταστραφεί, θα πεθάνουν όλοι οι συγγενείς του, του βασιλιά Σαούλ, και ότι δεν θα υπάρχει διαδοχή στη βασιλεία του, αλλά κάποιος άλλος θα πάρει τη βασιλεία, όπως και έγινε δίνοντάς την ο Θεός στον προφήτη Δαβίδ. Για να κατανοήσει κανείς πώς γίνεται αυτή η σφαγή να μην είναι φόνος, θα πρέπει να εννοήσει ότι ο Θεός δεν είναι μέρος της κτήσης. Ο Θεός είναι νομοθέτης. Ο ίδιος ο Θεός δεν υποχρεούται να ακολουθήσει αυτούς τους νόμους που κατασκευάζει για τον άνθρωπο. Αυτοί οι νόμοι για τον άνθρωπο είναι η σανίδα σωτηρίας, ο δρόμος του για να πάει στον παράδεισο. Ο Χριστός, ο Θεός μας, δεν έχει ανάγκη από τέτοια οδό, αφού είναι ο ίδιος ο παράδεισος. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι όλα όσα πιστεύουμε είναι ιδέες. Και σύμφωνα με τον Πλάτωνα λοιπόν, ο Θεός, οι θεοί εκείνης της εποχής, έπρεπε πρώτοι να υπακούν στους νόμους τους οποίους εθέσπισαν. Όμως στην Ορθόδοξη Θεολογία κάτι τέτοιο είναι κατάφορη αίρεση. Ο Θεός μας δεν χρειάζεται να υπακούσει στους νόμους που έκανε για τους ανθρώπους. Οι νόμοι αυτοί είναι για τα κτιστά όντα. Και όταν ο Θεός δώσει κάποια εντολή για το λόγο που ξέρει, τότε δεν υφίσταται αμαρτία και δεν είναι αμαρτία αυτό που γίνεται, ακόμα και αν είναι τόσο σκληρό και ατιμωτικό. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ζούσαν πραγματικά με τόσο αμάθεια, τόσο ακατήχητη, που εάν άφηνε ο προφήτης Ηλίας τους 400 ιερείς να συνεχίσουν να ζουν, αν ο Θεός καλύτερα επέτρεπε, τότε θα αναβίωνε η πίστη στα είδωλα. Έπρεπε λοιπόν ο λαός του Ισραήλ να πάρει ένα γερό και δυνατό μάθημα, να καταλάβει ότι δεν μπορείς να εμπέζεις τον Θεό. Και μάλιστα μετά από ένα τόσο κραυγαλαίο θαύμα, αφού οι 400 ιερείς κοροϊδεύαν το λαό με ένα ψεύτικο Θεό, το Βάλ, ενώ ο προφήτης Ηλίας απέδειξε την ισχυρή παρουσία του αληθινού Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε ότι δεν εξετάζουμε ποτέ τον Λόγο του Θεού αν τον τηρεί ο Θεός ή όχι, γιατί αυτό κάνει τον Θεό να τον τοποθετούμε στην ίδια θέση με τα δημιουργήματα. Δηλαδή είναι βλασφημία να λέμε για τον Θεό κάτι τέτοιο. Λέμε ο Θεός λέει πάντα αλήθεια, το να το εξετάζει κανείς αν ο Θεός λέει αλήθεια ή όχι, είναι από μόνο του βλασφημία. Ο Θεός είπε για εμάς ότι οφείλουμε να μην λέμε ψέματα, να είμαστε φιλαλήθεις. Το ίδιο πράγμα ο Θεός είπε για εμάς να μην σκοτώνουμε, να μην αφαιρούμε ανθρώπινη ζωή. Ο ίδιος ο Θεός όταν δώσει εντολή και γίνεται και είναι πρέπον και δεν είναι αμαρτία. Αυτά βεβαίως για την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ο νόμος του Θεού έγινε πιο προσιτός αλλά και πιο βαρύς, διότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε όχι την αναμονή της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Οι παλαιοί άνθρωποι περίμεναν την επηγής παρουσία του Χριστού. Επομένως δεν θα τους σήμαινε τίποτα αν τους έλεγε ο Θεός, ξέρετε θα σας τιμωρήσω στην κόλαση, στη μέλουσα ζωή. Μα εμείς περιμένουμε τώρα να έρθει ο Μεσσίας, τι μας λες εμάς για τη μέλουσα ζωή. Μετά την Καινή Διαθήκη όμως, μετά την έλευση του Χριστού, οι άνθρωποι αναμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. Και αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τους 400 ιερείς της Εσχήνης και πολλούς άλλους ανθρώπους που ήταν και αυτοί πλάσματα δικά του, αλλά προς παραδειγματισμόν, προς δικαιοσύνη, τους επέφερε και αυτό τον φοβερό θάνατο διαμαχαίρας, πολύ περισσότερο δεν θα λυπηθεί και εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς,
τους οποίους μας έδωσε τόσες

0: χάριτες και δια του βαπτίσματος και δια της κλήσεως και δια των κηρυγμάτων και δια της θείας μεταλήψεως και δια της εξομολογήσεως και δια της μετανοίας και δια των ιερών μυστηρίων. Οπότε ο Θεός θα μας πει στην άλλη πλευρά αυτής της ζωής, στην μέλουσα ζωή, ότι μας τα έδωσε όλα, αλλά εμείς φανήκαμε αχάριστοι και τα τσαλαπατήσαμε, τα ποδοπατήσαμε. Ο προφήτης Ηλίας ιδιαιτέρως θα επανέλθει, γιατί δεν έχει πεθάνει από τους ουρανούς, από το σημείο στο οποίο είναι κρυμμένος αυτή τη στιγμή, ζωντανός ακόμη, και θα έλθει για να κηρύξει το τελευταίο κήρυγμα μετανοίας. Θα είναι η τελευταία φωνή που θα μιλήσει για μετάνοια σε αυτήν εδώ τη γη. Γι' αυτό και στο πολιτικό του θα θυμάστε ότι λέμε ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ο πρώτος πρόδρομος είναι ο Ιωάννης πρόδρομος, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, της μελούσας και δευτέρας παρουσίας του Χριστού, είναι ο προφήτης Ηλίας. Και τον αναμένουμε για να πληρώσει και αυτός το κοινό χρέος, να εκτελεστεί στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον προφήτη Ενόχ, θα τους κρεμάσει ο Αντίχριστος, αφού κηρύξουν πρώτα μετάνοια και αφού δώσουν και κανόνα στον κόσμο που είναι αμετανόητος, 3,5 χρόνια απολύτου πτωχίας και ανομβρίας και έλλειψης σοδειών. Έτσι λοιπόν παρακαλούμε τον προφήτη Ηλία και με την αγρυπνία που κάνουμε κάθε χρόνο στην μνήμη της Πυρφόρου αναβάσεώς του, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τις προσευχές μας, επικαλούμενοι αυτό τον Μεγάλο Άγιο, εάν βρεθούμε στις μέρες μας να έλθει η συντέλεια του κόσμου, να μην πλανηθούμε, να μην χάσουμε την ψυχή μας, αλλά ειλικρινά και με ολόψυχη καρδιά να παραμείνουμε δίπλα στο Χριστό, ο οποίος καλεί, αλλά εμείς πάνω από το Χριστό βάζουμε κάτι άλλο πάντα και δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε τη ζυγαριά. Αυτό που βάζουμε πάντα πάνω από το Χριστό είναι η προσωπική μας διάθεση, ο ανθρωποκεντρισμός μας, το δικό μας μυαλό, θεοποιώντας τον εαυτό μας. Προηγουμένως σας είπα για τον Σαούλ. Αυτό ήταν το σφάλμα του Σαούλ και έχασε τη βασιλεία του. Και τα παιδιά του σκοτώθηκαν και δεν έγιναν διάδοχοι βασιλιάδες. Διότι σκέφτηκε ανθρωπίνως ότι είναι κρίμα να τους σκοτώσω αυτούς τους καημένους ανθρώπους που τρέμουν σαν το ψάρι τώρα. Μα ο Θεός εντέλεται κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ σκέφτομαι καλύτερα από το Θεό. Εγώ είμαι πιο φιλάνθρωπος από το Θεό. Αυτός ο ανθρωποκεντρισμός δολοφόνησε την οικογένεια του Σαούλ και έχασε την μεγάλη ευλογία να είναι η βασιλεία του αιώνια, αν όσο χρόνο υπήρχαν βασιλείς στο Ισραήλ. Έτσι και στον καθένα μας, κάθε φορά που θα βάζουμε το μυαλό μας πάνω από τη λογική του Θεού, θα χάνουμε την χριστιανική μας τιμή, θα χάνουμε την ευλογία να είμαστε παιδιά του Θεού, θα χάνουμε την ευλογία να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του όπως πρέπει, όπως αξίζει σε έναν χριστιανό. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Αγαπητοί αδερφοί, είμαστε πάντοτε μαζί, ενωμένοι στην αγάπη του Χριστού μας. Λίγες σκέψεις θα πούμε σήμερα στο κείμενο του αυριανού Ευαγγελίου, το οποίο με τη βοήθεια του Θεού θα ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία εις την Εκκλησία μας. Αύριο που η Εκκλησία γιορτάζει του Πατέρας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η Εκκλησία όρισε να αναγνώσκουμε το Ευαγγελικό κείμενο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 14 έως 19, που βέβαια αυτή η περικοπή είναι σχετική με την παρουσία και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων στο χώρο της Εκκλησίας μας. Λέγει λοιπόν ο Χριστός σε αυτό το κείμενο των Ευαγγελικών «Εσείς», λέγει στους μαθητές του, «είσαστε το φως του κόσμου και δεν μπορεί να κρυφτεί μια πόλη η οποία βρίσκεται πάνω στην κορυφή του βουνού. Ούτε ανάπτουν το λιχνάρι και το βάζουν κάτω από το μόδιο, αλλά το βάζουν πάνω στη λιχνία και έτσι λάμπει σε όλους όσους είναι μέσα στο σπίτι. Έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, για να δουν οι άνθρωποι τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Μην νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτας. Δεν ήρθα για να τους καταργήσω, αλλά για να τους εκπληρώσω, για να τα πραγματοποιήσω όλα αυτά τα οποία είπαν οι προφήτες και ο νόμος. Αληθινά σας λέγω ότι όσο υπάρχει ο κόσμος, μέχρι τη συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο, μέχρι γίνουν όλα όσα λέγει ο νόμος. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει τους ανθρώπους έτσι, και αυτός θα θεωρηθεί ελάχιστος εις την βασιλεία του Θεού. Όποιος όμως τηρήσει τις εντολές και διδάξει με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους, αυτός θα θεωρηθεί μέγας εις την βασιλεία του Θεού. Αυτό ήταν με απλά λόγια στη δική μας καθημερινή γλώσσα το κείμενο του Ευαγγελίου, το οποίο αύριο, αδελφοί μου, θα ακούσουμε. Καταρχάς βλέπουμε τον Χριστό μας να λέγει εις τους μαθητές του και σε όλους εμάς ότι εσείς είστε το φως του κόσμου, ενώ αλλού λέγει ο Χριστός ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και τώρα λέγει ότι εμείς είστε το φως του κόσμου, για να μας δείξει τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε όλοι μας, όλοι οι χριστιανοί, όλοι εμείς που πάνω μας φέρουμε το όνομα του Χριστού, ιδιαίτερα δε εμείς οι κληρικοί, που και με την ιεροσύνη την οποία ο Θεός μας εκόσμησε και μας εχάρισε, έτι περισσότερον όπου και να βρεθούμε είμαστε σημείων της παρουσίας και της διδασκαλίας του Θεού εις τον κόσμο. Μεγάλη ευθύνη λοιπόν να είμαστε εις την θέση αυτήν την οποία ο Χριστός κατέχει, να είμαστε εις την θέση αυτήν στην οποία οι άνθρωποι βλέπουν το παράδειγμα, το λόγο και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, το λόγο του Χριστού. Πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε αυτό το πράγμα, ότι ο Χριστός είπε ότι εμείς είστε το φως του κόσμου, και η ζωή μας και τα λόγια μας και τα έργα μας και τα διανοήματά μας και όλο το είναι μας πρέπει να εκπέμπουν αυτό το φως της παρουσίας του Θεού. Δεν είμαστε αυτόφωτοι, δεν είμαστε εμείς η πηγή του φωτός. Ο Χριστός είναι το φως του αληθινών και η πηγή του φωτός, αλλά εμείς είμαστε φως του κόσμου, διότι έχουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό είμαστε φως του κόσμου, γι' αυτό ο Χριστός μας ονομάζει φως του κόσμου, γιατί έχουμε σφραγίσει τον εαυτό μας με τη σφραγίδα της παρουσίας και της διδασκαλίας του Χριστού μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κρυφτεί μια πόλη η οποία είναι χτισμένη ψηλά πάνω στο βουνό. Η ζωή μας πρέπει να είναι ακριβώς σαν μια πόλη η οποία φαίνεται από παντού και την βλέπουν όλοι και μπορούν όλοι να την εξερευνήσουν και μπορούν όλοι να την περπατήσουν και μπορούν όλοι να μπουν και να βγουν σε αυτήν την πόλη και να μην αισθανθεί ούτε η πόλη κίνδυνων, αλλά ούτε και οι επισκεπτόμενοι ή οι θεατές της πόλεως να αισθανθούν την παραμικρή δυσφορία, την παραμικρή το παραμικρό κακό αίσθημα βλέποντας την πόλη αυτήν την επάνω όρους κειμένη. Ακόμα λέγει ο Χριστός, όπως δεν ανάπτουν ένα λιχνάρι και το βάζουν κάτω από ένα δοχείο, αλλά το τοποθετούν πάνω στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους που είναι μες στο σπίτι. Παλαιότερα που οι άνθρωποι άναβαν τα λιχνάρια ή τις λάμπες του πετρελαίου στο πιο κοντινό μας παρελθόν ή ακόμα σήμερα και τις λάμπες του ηλεκτρικού ρεύματος, τις βάζει κανείς ψηλά σε τόπον κεντρικών για να φωτίζουν όλο το δωμάτιο. Δεν ανάβεις μια λάμπα και τη βάζεις κάτω από ένα δοχείο, γιατί σίγουρα δεν θα μπορεί να φωτίσει και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στο σκοπό της ύπαρξής της. Έτσι είμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι που έχουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού, είμαστε, πρέπει να είμαστε αυτά τα λιχνάρια τα οποία είναι αναμμένα. Είναι αναμμένα από το αληθινό φως, από το πυρ, από τη φωτιά της αγάπης, της διδασκαλίας, της παρουσίας του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Και σίγουρα τα λιχνάρια δεν είναι για να τοποθετούνται κάτω από τα δοχεία, αλλά για να μπαίνουν στο λιχνοστάτι, να μπαίνουν στον τόπο εκείνον που θα φωτίζει όλους όσους βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν λέγει ο Χριστός, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, ώστε βλέποντας τα καλά σας έργα να δοξαλογήσουν τον Πατέρα που είναι στους ουρανούς. Αυτή η φράση, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, την ακούμε για πρώτη φορά στο βάπτισμά μας. Εκεί ο ιερέας, όταν μας δίνει τη λαμπάδα στο βάπτισμα, μας λέγει αυτά τα λόγια, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Την ακούμε όσοι από μας ελάβαμε τη μοναχική Κουράν εις το μοναχικό μας σχήμα, και εκεί πάλιν ο Χριστός δια του ιερέως μας έδωσε μια αναμένη λαμπάδα και μας υπεθύμισε ότι έτσι πρέπει να λάμπουν τα καλά μας έργα ενώπιον των ανθρώπων και να δοξολογείται το όνομα του Θεού. Αυτή τη φράση την ακούμε και στην Εκκλησία όταν ενδύεται ο Επίσκοπος τα αρχιερατικά του Άμφια ως επιστέγασμα της ενδύσεως, ο διάκονος του προσφέρει τα αναμένα δικηροτρίκυρα λέγοντάς του αυτές τις προτροπές του Χριστού, έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν οι άνθρωποι τον Πατέρα των ευρισκόμενων στους ουρανούς, των Θεών δηλαδή. Αυτή την εντολή έχουμε από τον Χριστό μέσα στο Ευαγγέλιο. Όχι για να κάνουμε έργα καλά, επιδεικτικά, τάχα για να τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Θεό, αλλά γιατί η ζωή μας, όλη μας η ζωή, πρέπει να είναι τέτοιου είδους ζωή που να δοξάζεται ο Θεός μέσα από την ίδια μας τη ζωή. πρωτίστως από τη ζωή μας. Αυτά είναι τα έργα μας. Διότι μπορεί κανείς να κάνει έργα κοινωνικά, να κάνει έργα χρήσιμα στην κοινωνία, αλλά η ζωή του να είναι άσχημη, η ζωή του να είναι βλάσφημη, η ζωή του να είναι μακράν του Θεού. Αυτά τα έργα, όσο καλά και να είναι, δεν γίνονται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, αλλά γίνονται αιτία να δοξαζόμαστε εμείς ήδη. Να λένε οι άνθρωποι, τι καλός είναι αυτός που έκαμε τόσα καλά έργα. Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι σπουδαίος, τι έξυπνος, τι φιλόσπλεχνος, τι φιλάνθρωπος είναι αυτός. Αυτό δεν είναι κατά Θεόν. Κατά Θεόν είναι το έργο το οποίο αποδίδει δόξαν εις τον Θεόν. Και γιατί εδώ λέει ο Χριστός να δοξάσουν οι άνθρωποι τον ουράνιον Πατέρα Θεόν? Μήπως ο Θεός έχει ανάγκη να τον δοξάζουν οι άνθρωποι? Τι σημαίνει αυτό, να δοξάσουν οι άνθρωποι τον Θεόν? Ποια είναι η πραγματική δοξολογία του Θεού? Το να πούμε μόνο δόξα τω Θεώ που υπάρχουν καλοί άνθρωποι που κάνουν καλά έργα, ή δόξα τω Θεώ που έκαμε καλά έργα στον κόσμο και βοηθά τους ανθρώπους? Και αυτό βέβαια είναι το να πούμε δόξα τω Θεώ και να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να δοξάσουμε τον Θεό, και αυτό καλό είναι. Αλλά η αληθής δοξολογία του Θεού δεν είναι αυτή. Η αληθής δοξολογία του Θεού είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος όταν σώζεται, όταν ακολουθεί τον Θεό και αγαπά τον Θεό, τότε πραγματικά δοξάζει τον Θεό. Έτσι εδώ ο Κύριος μας θυμίζει ότι η ζωή μας πρέπει να είναι τέτοια ώστε βλέποντας οι άνθρωποι την ζωή μας, τα έργα μας, τα λόγια μας, βλέποντας την αναστροφή μας, να ομολογούν ότι όντως υπάρχει Θεός, όντως ο Θεός είναι πραγματικότητα, ότι ιδού αυτός ο άνθρωπος του Θεού βιώνει όντως την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του, ότι ο Χριστός δεν είναι χθες αλλά είναι και σήμερα και θα είναι και στους αιώνας. Αυτό έκαναν οι Άγιοι, με την ζωή τους εβεβαίωναν και επαλήθευαν το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν Άγιοι που δεν έκαναν καθόλου έργα εξωτερικά. Η Κυρία Θεοτόκος, ας πούμε, η Παναγία μας, δεν έκανε έργα εξωτερικά, ούτε αναφέρεται να είχε έργα κοινωνικά, έργα φιλανθρωπικά, έργα ευπίας. Αλλά τι είχε? Είχε την Αγία Ζωή της, της οποίας Αγία Ζωής της έγινε πραγματικά σε όποιον την έβλεπε αιτία πίστεως και επιστροφής στον Θεό. Και προπάντων η Αγία Ζωή της, η Αγία Ύπαρξή της, η Παναγία Ύπαρξή της έγινε δεχτική της παρουσίας του Θεού, ώστε να γίνει ο μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητας, φέροντας εις τον κόσμο τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, και γενωμένη μητέρα του Χριστού έγινε μητέρα όλων των ανθρώπων και ευεργέτης παγκόσμιος της ανθρωπότητας. Αυτό που έχουμε ιδιαίτερα σήμερα, αδελφοί μου, ανάγκη είναι ακριβώς αυτή η Αγία Ζωή, το Άγιον Παράδειγμα, αυτή η Αγία Πολιτεία μας, ο βίος και η πολιτεία μας να αποπνέουν τη χάρη του Θεού. Και όπως λέγει πιο πάνω ο Χριστός, όταν ο Χριστός ανάψει τον λίχνον, δηλαδή η παρουσία του Χριστού, η παρουσία της Θείας Χάριτος μπει μες στην καρδιά του ανθρώπου και ανάψει η καρδιά μας από την χάρη του Θεού, τότε και χωρίς λόγια ωφελούμε τους αδελφούς μας. Και μόνον η όψις και η παρουσία ενός εναρέτου ανθρώπου και χωρίς λόγια ωφελεί τους άλλους. Ενώ πολλές φορές μπορεί να έχουμε πολύ σπουδαία λόγια, πολύ ωραία και τορνευτά λόγια, αλλά η ζωή μας και η παρουσία μας και το παράδειγμά μας και τα λόγια μας και οι πράξεις μας και όλα να διαψεύδουν αυτά τα κηρύγματά μας περί Θεού και περί αρετής. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος κηρύττει Θεόν με τα λόγια του αλλά με το παράδειγμά του διαψεύδει τα λόγια του, αυτός είναι ο καλύτερος κήρυκας αθεΐας. Αυτός ο άνθρωπος κάνει το μεγαλύτερο κακό στις ψυχές των άλλων ανθρώπων, το μεγαλύτερο κακό στο έργο του Θεού. Και αυτό όχι μόνο στη ζωή της Εκκλησίας αλλά και μέσα στην οικογένεια. Εάν ο γονιός, παραδείγματος χάρη, συμβουλεύει τα παιδιά του με τα λόγια του αλλά το παράδειγμά του είναι αντίθετο με τις συμβουλές που δίδει στα παιδιά του, αυτός ο γονιός καταστρέφει όχι μόνο ό,τι λέγει αλλά καταστρέφει μπροστά στα παιδιά του την εικόνα της αρετής, του αγαθού, του Θεού. Σκεφτείτε ένα γονιό που συμβουλεύει τα παιδιά του, παραδείγματος χάρη, να αγαπούν τον Θεό και να πηγαίνουν εκκλησία και ο ίδιος την Κυριακή το πρωί κοιμάται και δεν πάει και στέλνει τα παιδιά με την γιαγιά, με την μητέρα, με την υπηρέτρια, ξέρω εγώ, με οποιοδήποτε άλλο. Ένας γονιός που συμβουλεύει τα παιδιά του να μιλούν καλά και ευγενικά και όμως ο ίδιος βρίζει και φωνάζει και νευριάζει, τι παράδειγμα θα δώσει? Ένας γονιός που καπνίζει, πώς θα μπορέσει να πει στα παιδιά του να μην καπνίζουν? Ένας γονιός που πίνει, που ξενυχτά, που δεν τιμά τους δικούς του γονείς. Ένας γονιός άσπλαχνος προς τους γονείς του, πώς μπορεί να απαιτήσει από τα παιδιά του τιμή και σεβασμό και αγάπη όταν ο ίδιος δεν τα αποδίδει αυτά στους δικούς του γονείς? Έτσι λοιπόν, εκείνο που ο Κύριος ζητά από μας δεν είναι μόνο να κάνουμε έργα πρακτικά εξωτερικά, που και αυτά χρειάζονται. Εάν μπορούμε και όσοι μπορούμε, πρέπει να τα κάνουμε, γιατί είναι χρήσιμα και είναι απαραίτητα και είναι μέσα στην εντολή της αγάπης προς τους αδελφούς μας και στην εντολή του Ευαγγελίου και στην εντολή του Χριστού. Αλλά εκείνο που όλοι μπορούμε να κάνουμε είναι την ζωή μας να την κάνουμε κατά Θεόν. Δεν μπορούμε να χτίσουμε γυροκομεία, νοσοκομεία, ξέρω εγώ, έργα τα οποία είναι πολυδάπανα και χρειάζονται δυνάμεις πολλές και αποδίδουν κοινωνικών έργων και όφελος. Αλλά μπορούμε τη ζωή μας να την εναρμονίσουμε με το Ευαγγέλιο, να την κάνουμε αγία ζωή και έχουμε όλοι μας κατά νου παραδείγματα ανθρώπων ασθενών, ανθρώπων πτωχών, ανθρώπων αδυνάτων, ανθρώπων που δεν είχαν καμιά δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως, επειδή ήταν άγιοι άνθρωποι και επειδή αγαπούσαν τον Θεό και επειδή η ζωή τους ήταν ταυτισμένη με το Ευαγγέλιο και τις εντολές του Θεού και επειδή ο Χριστός άναψε το λίχνον μέσα στην καρδιά τους και έφεγγαν και φέγγουν σε όλους όσους είναι γύρω τους και κοντά τους, αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοϊκοί, οι άσημοι, οι αμόρφωτοι πολλές φορές, οι αδύνατοι, ωφέλησαν την Εκκλησία ολόκληρη και τον κόσμο ολόκληρο. Πριν 2 μέρες εορτάσαμε τη μνήμη του γέροντος Παϊσίου. Τι ήταν ο γέροντας Παϊσίος? Ένας απλός άνθρωπος, σχεδόν αγράμματος, ούτε και το δημοτικό καλά καλά δεν είχε τελειώσει. Πάμπτωχος, ασθενικός, μέσα στην έρημο. Ούτε τηλέφωνον είχε, ούτε τηλεόραση τον έδειξε, ούτε καμιά κοινωνική θέση είχε, ούτε ήξερε τίποτα από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Μέσα στην έρημο του Αγίου Όρους, ένας ασκητής, ερημίτης, άσημος, αδύνατος, μικρός, φτωχός, περιφρονημένος από τους ζητούντας κριτήρια κοσμικά για να κρίνουν τον άλλον άνθρωπο. Όμως αυτός ο άσημος, ο αγράμματος, ο πτωχός και αδύνατος έγινε πραγματικά παγκόσμιος με την αρετή του, με την προσευχή του, με την αγάπη του προς τον Θεό, και ωφέλησε χιλιάδες ανθρώπους όταν ήταν στη ζωή αυτή, και ωφελεί τώρα πολύ περισσότερες χιλιάδες ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, γιατί πλέον ως Άγιος του Θεού ευρίσκεται παντού σε όσους τον επικαλούνται, αλλά και σε όσους έχουν ανάγκη την παρουσία του Θεού. Και απέδειξε ο γέροντας Παΐσιος ότι πράγματι εδόξασε τον Θεό, όχι με κοινωνικά έργα που δεν μπορούσε έτσι και αλλιώς να τα κάνει, αλλά με την Αγία ζωή του. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το μέγιστον έργο, το να έχουμε Αγία ζωή, όταν η ζωή μας είναι εναρμονισμένη και είναι εφαρμογή του Ευαγγελίου του Χριστού, τότε αυτή είναι που λάμπει σε όλον τον κόσμο. Και όταν οι άνθρωποι δουν επάνω μας εφηρμοσμένον το Ευαγγέλιο, τότε πράγματι επιστρέφουν στον Θεό και γίνεται αιτία δοξολογίας του ονόματος του ουρανίου Πατρός μας. Αδελφοί μου, μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι συνθεώ μαζί, εύχομαι πάντοτε η χάρις του Χριστού μας να μας σκεπάζει και να μας οδηγεί εις τη δική του αγάπη. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
3: Και τότε μία φωνή εξ ουρανού ακούστηκε να λέγει: «Δούλε πιστέ, η επιθυμία σου θα εκπληρωθεί. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές για σένα. Ο Στέφανος για σένα είναι έτοιμος. Θα υπάρχει εφ' εξής καταφυγή των απεγνωσμένων, αρρωγή των δοκιμαζομένων. Θα είσαι ο ιατρός των ασθενών και ο τρόμος των δαιμόνων. Γι' αυτό και το όνομά σου δεν θα είναι πια Παντολέον, αλλά Παντελεήμων». Διαβάζουμε στο συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, του μηνός Ιουλίου, τη 27η του μηνός. Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, του οποίου το όνομά του όταν γεννήθηκε ήταν Παντολέον. Αλλά ο Θεός την ώρα του μαρτυρίου του ήταν εκείνος που του άλλαξε το όνομα και τον ονόμασε Παντελεήμον. Και πράγματι έκτοτε είναι ο ιαματικός ιατρός, ο ανάργυρος ιατρός. Παντελεήμονος και Ερμολάου, ο ιερέας που τον κατήχησε και μαρτύρησε λίγες μέρες πριν μαρτυρήσει ο Άγιος Παντελεήμων. Αδελφοί μου, εδώ από το υπαίθριο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής, στο τρίκορφο της Φωκίδος, από το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Σεραφείμ του Σάροφ, θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε τον βίο του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Άγιος Παντελεήμων είναι ένας εκ των αγαπημένων μου Αγίων, διότι έγινε αγαπημένος μου το 1991, όταν είχα επισκεφτεί την Αυστραλία για πρώτη φορά. Εκεί στο σπίτι που με φιλοξενούσαν ένα βράδυ, έβαλαν ένα DVD στην τηλεόρασή τους και έβλεπα το βίο του Αγίου Παντελεήμονος. Δεν θα σας κρύψω ότι το μαρτύριό του, η ζωή του με συγκίνησε τόσο πολύ που δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια μου όταν έβλεπα ένα νέο παιδί να θυσιάζει τη ζωή του για τον Χριστό. Ένας νέος και μάλιστα μορφωμένος ιατρός το επάγγελμα, ο οποίος είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και τη διέθεσε όμως στο διακόνημα και στο χωράφι του Χριστού. Βλέποντας λοιπόν τον Άγιο και τη ζωή του Αγίου, κατάλαβα ότι η χάρις του Χριστού με το βάπτισμα που έχουμε λάβει αλλά και με την ιεροσύνη την οποία έχουμε πάρει, η χάρις του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει εν ημίν, μπορεί όποτε θέλει ο Θεός και με τη δική μας πίστη να ενεργοποιείται και να τελεί θαύματα. Την επόμενη ημέρα, γιατί σας το λέω αυτό, θα αναφερθώ σε κάποιο άλλο βίντεο εκτενέστερα, αλλά την επόμενη ημέρα ήρθε μία παράλυτη εκεί στην Αυστραλία, 5 χρόνια σε αναπηρική καρέκλα. Και τότε μου ζήτησε να τη σταυρώσω με το τίμιο ξύλο, αυτό το σταυρουλάκι που φοράω πάντοτε επάνω μου, και με παρακάλεσε να τη σταυρώσω και όντως την εσταύρωσα. Και σταυρώνοντάς την, πρέπει να σας πω ότι μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων σηκώθηκε και περπάτησε. Έκτοτε αυτός ο μικρός σταυρός έχει κάνει πλήθος θαυμάτων. Πλήθος θαυμάτων. Όπου πηγαίνω σταυρώνω, και όσοι έρχονται στο μοναστήρι και μου ζητούν, του σταυρώνω. Έχω και το λείψανο εδώ του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίο συνέχεια ευωδιάζει. Και όχι μόνον ευωδιάζει το λείψανο, αλλά αδελφοί μου, τελούνται και πάρα πολλά θαύματα. Με αυτό εδώ το μικρό λειψανάκι του Αγίου Παντελεήμονα σταυρώνω όσους ανθρώπους. Έτσι, μετά το 1991, με αυτό το λείψανο και με το σταυρό αυτόν τον επιστήθιο που έχει μέσα τίμιο ξύλο, σταυρώνω δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους έχω σταυρώσει και θεραπεύτηκαν πλήθος εξ αυτών. Και αυτό δεν το ομολογούμε ότι το κάναμε εμείς, διότι εμείς είμαστε ανάξιοι, αλλά το κάνει η δύναμη του τιμίου ξύλου και η δύναμη και η χάρις του Αγίου Παντελεήμονος που έλαβε αυτό το χάρισμα ενώ σε ζούσε να τελεί θαύματα. Αλλά αυτό το χάρισμα, αδελφοί μου, το έχουμε και μέσα μας. Είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, την οποία αν έχουμε πίστη και νεκρούς ανασταίνουμε. Ανθρώπους μπορεί η χάρις του Χριστού, το όνομα του Χριστού να θεραπεύσει. Έχουμε αυτή τη δύναμη, όχι δική μας, αλλά είναι δύναμης και χάρις του Χριστού. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε και περιπάτη. Όπως είπα στην κυρία αυτή στην Αυστραλία, σταυρώνοντάς τη, και σηκώθηκε και περπάτησε. Λεπτομέρειες θα σας αναφέρω σε ένα άλλο βίντεο πώς έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα. Τώρα ας μείνουμε στη ζωή ακριβώς του Αγίου Παντελεήμονα. Αλλά σας το ανέφερα το θαύμα αυτό, διότι το προηγούμενο βράδυ είχα δει τη ζωή του Αγίου Παντελεήμονα και πως η χάρις του Θεού ενεργούσε στους ασθενείς. Και γι' αυτό, όπως ο Άγιος Παντελεήμον θα ακούσουμε, δοκίμασε αυτά που του έλεγε ο πνευματικός του, ο πατήρ Ερμόλαος. Το δοκίμασε να δει αν όσα του είπε, ότι το Πνεύμα το Άγιον και το όνομα του Ιησού Χριστού θεραπεύει ανθρώπους, το δοκίμασε όταν επιστρέφοντας, λέει, βρήκε ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιά στο δρόμο. Κρίνοντας, λέει ο συναξαριστής, ότι είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των όσων του έλεγε ο πατήρ Ερμόλαος, επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και σταύρωσε το παιδί. Και το παιδί αναστήθηκε. Το δε φίδι που το εκεί πλησίων ψόφησε. Ο Άγιος λοιπόν Παντελεήμων γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα ειδωλολάτρη. Η δε μητέρα του ήταν χριστιανή, η Ευβούλη. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ευστόργιος. Του δώσαν το όνομα Παντολέων και τη μόρφωσή του την εμπιστεύτηκαν σε ένα φημισμένο γιατρό, τον Νεφρόσινο. Απέκτησε πολύ μεγάλη ιατρική γνώση και γι' αυτό και ο Αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος, μαθαίνοντας τις ικανότητες του νέου γιατρού, τον ήθελε να εργαστεί στο παλάτι. Εξάλλου ο πατέρας του ήταν συγκλητικός, ευρίσκεται μέσα στο παλάτι του Αυτοκράτορα. Ο Άγιος Παντελεήμων περνούσε μπροστά από το σπίτι συχνά του πατρός Ερμολάου, του Αγίου Ερμόλαου και μάρτυρος, που γιορτάζει στις 26 Ιουλίου, μία ημέρα ακριβώς πιο πριν από το μαρτύριο, όπως σας είπα, του Αγίου Παντελεήμονος. Στο σπίτι που πήγαινε του Αγίου Ερμολάου, ο ιερέας ο Ερμόλαος τον δίδαξε την πίστη του Χριστού. Και μία μέρα, όπως σας είπα, φεύγοντας από το σπίτι του Αγίου Ερμολάου, στο δρόμο συνάντησε το παιδί όπου είχε πεθάνει από το δάγκωμα του φιδιού και το ανέστησε. Και τότε επέστρεψε πίσω στον Άγιο Ερμόλαο και του ζήτησε να βαπτιστεί και έλαβε το βάπτισμα. Έκτοτε έμεινε κάποιες ημέρες, σχεδόν μια εβδομάδα, για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού κοντά στον Ερμόλαο. Και αφού κάθισε κοντά του, επέστρεψε στον πατέρα του. Όταν πήγε στο σπίτι του πατέρα του, όπου ήταν λάτρης των ειδώλων, εκεί έφτασε ένας τυφλός, ο οποίος παρακάλεσε τον Παντολεήμωνα να τον θεραπεύσει. Ο πατέρας του του είπε, μπορείς να τον θεραπεύσεις, γιατί ήταν γιατρός. Ο Άγιος Παντελεήμων τότε εσταύρωσε τα μάτια χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, καμιά ιατρική επιστήμη, εσταύρωσε τα μάτια του τυφλού και αμέσως ο τυφλός είδε. Ήρθε η όρασή του και βαπτίστηκε και πήγε από τον Άγιο Ερμόλαο και μετά όχι μόνο βαπτίστηκε, αδελφοί μου, ο τυφλός, αλλά βαπτίστηκε βλέποντας αυτό το μεγάλο θαύμα και ο πατέρας του, ο Ευστόργιος, έγινε χριστιανός, βαπτίστηκε από τα χέρια του Αγίου Ερμολάου και μετά από λίγο καιρό κοιμήθηκε. Όταν κοιμήθηκε ο πατέρας του, τότε μοίρασε ο Παντελεήμων όλη του την περιουσία στους φτωχούς και επιδόθηκε με μεγαλύτερο ζήλο να εργάζεται και να διακονεί και να υπηρετεί τους ασθενείς. Οι άλλοι γιατροί της Νικομίδιας άρχισαν να το φθονούν, γιατί έβγαλε το όνομα ιατρού θεραπευτή. Κανένας δεν γνώριζε πως θεραπεύει, αλλά όλοι έτρεχαν στον Άγιο Παντελεήμωνα. Τότε οι άλλοι γιατροί τον συκοφάντησαν και τον κατηγόρησαν στον Άγιο, στον Αυτοκράτορα Μαξιμιανό, ότι ένας ο οποίος είχε καταδικαστεί και βασανίστηκε από τους στρατιώτες του Αυτοκράτορα, κατέφυγε στον Άγιο Παντελεήμωνα με τα τραύματα που είχε να τον θεραπεύσει. Και ο Άγιος, σταυρώνοντάς τον, αμέσως θεραπεύτηκε. Του είπαν λοιπόν οι άλλοι γιατροί ότι, μεγαλειότατε, αυτόν τον οποίον εσείς τιμωρήσατε, τον εθεράπευσε ο αγαπητός σας ιατρός, ο Παντελεήμων. Όπως καταλαβαίνετε, εξοργίστηκε ο αυτοκράτορας και τον κάλεσε μέσα στο παλάτι να απολογηθεί. Και μάλιστα τον κατηγόρησε και του είπε ότι είναι ντροπή σου, Παντελεήμων. Σπούδασες ιατρική και αυτό που κάνεις είναι ύβρι κατά του Θεού Ασκληπιού. Αρνείσαι τον Θεό Ασκληπιό, ο οποίος σε δίδαξε την επιστήμη της ιατρικής. Δεν φοβήθηκε ο Άγιος Παντελεήμων και ομολόγησε μπροστά στον αυτοκράτορα την πίστη στον Ιησού Χριστό και ότι εκείνος είναι ο σωτήρας. Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και σώζει. Όπως τον είχε διδάξει ο πατήρ Ερμόλαος, ο Άγιος και μάρτυρας, όπως τον είχε διδάξει ότι η ιατρική επιστήμη προς στιγμήν μπορεί και θεραπεύει, απλώς ανακουφίζει προς στιγμήν το σώμα του ανθρώπου, το οποίο υπόκειται στη φθορά και οδηγείται προς το θάνατο. Η σωτηρία έρχεται ολοκληρωτικά μόνον από τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, που είναι ο Χριστός μας. Ακούγοντας αυτά, ο αυτοκράτορ έγινε έξω φρενών και τότε ζήτησε να του φέρουν μπροστά έναν παραλυτικό. Όταν του έφεραν ένα παραλυτικό για να δει αναλυθεύουν τα όσα λένε για τον Παντελεήμωνα, ο Παντελεήμων τον εσταύρωσε και μπροστά στα μάτια όλων ο παραλυτικός σηκώθηκε και περπάτησε. Όπως ακριβώς έγινε το θαύμα που σας είπα στην Αυστραλία. Η κυρία Ανδρούλα σηκώθηκε και περπάτησε ενώπιον δεκάδων ανθρώπων την ώρα που με το τίμιο ξύλο, με αυτό το σταυρουλάκι που φορούμε πάντοτε επάνω μας, τη σταυρώσαμε και επικαλεστήκαμε τότε τον Άγιο Παντελεήμωνα και τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τότε οι εθνικοί γιατροί, οι ειδωλολάτρες, ζήτησαν να εξοντώσει τον Άγιο Παντελεήμωνα διότι είναι επικίνδυνος. Ο αυτοκράτορας Μαξιμίανος θύμισε τότε στον νεαρό Παντελεήμωνα ότι κατά τον ίδιο τρόπο μαρτύρησε ο Άγιος Άνθιμος, ο Αρχιεπίσκοπος της Νικομίδιας, και ότι αν δεν αλλαξοπιστήσει θα έχει το τέλος του Αγίου Ανθίμου, ο οποίος Άνθιμος εορτάζει 3 Σεπτεμβρίου, είναι το μαρτύριό του. Τότε ο Παντελεήμων με θάρρος μπροστά στον αυτοκράτορα του λέει, εάν ένας γέροντας επίσκοπος μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού, πολύ περισσότερο εμείς τα νιάτα πρέπει να δίδουμε τη ζωή μας και το αίμα μας για τον Χριστό. Εάν χρειαστεί, μεγαλειότατε, για τον Χριστό μου, θα δώσω τη ζωή μου, θα δώσω και το αίμα μου. Ποτέ δεν πρόκειται εγώ το Χριστό και την πίστη μου να την προδώσω. Και τότε ο αυτοκράτορας παρέδωσε τον Άγιο Παντελεήμωνα στους στρατιώτες για να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Με νύχια σιδερένια του έκδαραν όλο το σώμα και τότε πήραν δαυλούς αναμένους για να του καίνε τις πληγές και να τον τσουρουφλίζουν και να πονά. Τότε εμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός και ενώπιόν του με τη μορφή του Αγίου Ερμολάου, του Πνευματικού του Πατέρα, και του είπε, Παντελεήμων, μη φοβάσαι, ό,τι και να σου κάνουν, εγώ αμέσως θα θεραπεύω το σώμα σου. Πράγμα το οποίο γινόταν σε κάθε μαρτύριο. Τον ρίχνουν τον Άγιο Παντελεήμωνα μετά μέσα σε ένα καζάνι από μολύβι, λιωμένο, και ο Άγιος δεν παθαίνει τίποτα, όπως αναφέρει. Αμέσως μετά, αφού το ρίξαν μέσα στο λιωμένο μολύβι, τον δένουν με μία πέτρα και τον πετούν μέσα στα νερά της θάλασσας, δεμένο. Και όμως τον βγάζουν μετά από αρκετή ώρα και ο Παντελεήμων ήταν ζωντανός. Εν συνεχεία τον πέταξαν στα θηρία, σε πεινασμένα λιοντάρια και άλλα άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν. Και τα θηρία γονάτισαν μπροστά του και σαν να ήταν κατοικίδια ζώα, του γλύφαν τα πόδια και παίζαν μαζί του. Τότε δίνει εντολή ο αυτοκράτορας να το δέσουν σε ένα σιδερένιο τροχό, όπου είχε λάμες κοφτερές, και να τον κυλήσουν σε μία κατηφόρα. Και φώναξε κόσμο και ειδωλολάτρες για να δουν το θέαμα, πώς θα κόβονται τα κομμάτια του Παντελεήμονα στους δρόμους. Και την ώρα που ξεκίνησε ο τροχός να κυλά, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λύνει τα δεσμά και φεύγει το σώμα του Αγίου πάνω από τον τροχό. Ο δε τροχός στην κατηφόρα όπως πήγαινε σκότωσε ούκο λίγους ειδωλολάτρες. Τότε δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός που έβλεπε και του είπε, πες μου ποιος είναι αυτός που σου δίδαξε αυτή την πίστη, και του απεκάλυψε ότι ήταν ο πατήρ Ερμόλαος. Και τότε έστειλε εντολή να συλλάβουν τον Ερμόλαο, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με όσους ήταν μαθητές του, και γιορτάζει, όπως είπαμε, ο Άγιος Ερμόλαος μία ημέρα πιο πριν. Ο αυτοκράτορας δεν του είπε του Αγίου Παντελεήμονα ότι μαρτύρησε ο Άγιος Ερμόλαος. Τον πλησιάζει και του λέει, Παντελεήμον, ο πατήρ Ερμόλαος και οι μαθητέ του αλλαξοπίστησαν, προσκύνησαν τα είδωλα, δεν έχεις παρά να το κάνεις και εσύ, ομολόγησαν ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός. Και τότε ο πατήρ, ο Άγιος Παντελεήμον του λέει, μεγαλειότατε, φέρτε μου μπροστά να ακούσω την ομολογία τους. Και ο αυτοκράτορ τα έχασε και του λέγει, τους έστειλα τώρα να πάνε σε άλλη πόλη και να κηρύξουν ότι τα είδωλα είναι αλήθεια. Του λέει, μου λες ψέματα. Όντως τους έστειλε σε άλλη πόλη, αλλά η πόλη στην οποία πήγαν είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί όπου λατρεύεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, ο αυτοκράτορ διατάζει τους στρατιώτες να του κόψουν το κεφάλι. Πηγαίνουν, το δένουν σε μια ελιά, ξερή ελιά. Και εκεί ο Άγιος παρακάλεσε να προσευχηθεί στο Θεό και ζήτησε από το Θεό όσοι τον επικαλούνται με το όνομά του, μετά το μαρτύριό του και το θάνατό του, να τους θεραπεύει και να εισακούγονται οι προσευχές του. Και τότε ο Θεός του απάντησε ότι έγινε δεκτή η προσευχή σου και δεν θα λέγεσαι Παντολέον αλλά Παντελεήμον. Θα σκορπάς παντού το έλεος, το δικό μου έλεος. Όταν σηκώνει το σπαθί να κόψει το κεφάλι του, τότε το σπαθί ξαφνικά λιώνει σαν να ήταν κερί αναμένο. Ο ίδιος ο Δήμιος και όσοι ήταν μπροστά ομολογούν ότι η πίστη στο Χριστό είναι αληθινή και ότι τα είδωλα είναι ψεύτικα. Τότε ο Άγιος Παντελεήμων τους λέει, κόψτε μου το κεφάλι να τελειώνουμε και ομολογήστε την πίστη σας μετά στον αυτοκράτορα. Και πράγματι το έκοψαν το κεφάλι. Αντί για αίμα έτρεχε γάλα. Από τις φλέβες του Αγίου, από το κεφάλι του έτρεχε γάλα και το σώμα του έγινε κάτασπρο. Η δε ελιά, η ξερή, άνθησε και το σώμα του το πήραν αδελφοί μου, το παρέδωσαν οι στρατιώτες που πίστεψαν στον Χριστό, το παρέδωσαν σε χριστιανούς που παρευρίσκονται στο μαρτύριό του και ήκουσαν και τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό είναι καταγεγραμμένη στο συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ότι όσα ζήτησε ο Άγιος Παντελεήμων θα γίνονται δυνατά δια των πρεσβειών του. Έτσι λοιπόν ετελείωσε την 27η του μηνός Ιουλίου τη ζωή του δια του αποκεφαλισμού. Οι δε χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έθαψαν με τιμές. Το έθαψαν στο κτήμα του Αδαμαντίνου, του σχολαστικού, όπως αναφέρει ο ιστορικός. Τα δε λειψανά του σήμερα υπάρχουν σε πολλά μέρη όπου οι χριστιανοί προσέρχονται, τα τιμούν και τα ευλαβούνται και παρακαλούν τον Άγιο Παντελεήμονα. Τεμάχια από τα λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος έχουμε και εμείς εδώ στο μοναστήρι μας. Και ένα μικρό τεμάχιο, όπως σας είπα, που σταυρώνουμε τους ανθρώπους το οποίο συνεχώς μυροβλίζει, είναι εδώ μέσα σε αυτό, σε αυτή τη μικρή λειψανοθήκη. Παρακαλούμε το Θεό, Άγιε Παντελεήμονα, πρέσβευε, αθλοφόρε και Άγιε Ιαματικέ Παντελεήμονα, πρέσβευε το ελεήμονη Θεό να χαρίζει και σε μας υγείαν ψυχίστε και σώματος. Αδέλφια μου, αυτή ήταν σύντομα όσο μπορούσα η ζωή να σας πω του Αγίου Παντελεήμονα από το Αρχονταρίκι εδώ της Ιεράς Μονής στο τρίκορφο της Φωκίδος, όπου με χαρά σας περιμένουμε και ευχαριστούμε που παρακολουθείτε τα βιντεάκια μας. Εκείνο που θέλω από όλους εσάς και ιδιαίτερα από τους νέους και τους μεγάλους, τους μεγάλους μας διδάσκει η ζωή του Αγίου Ερμολάου, όπου δίδασκε τον νεαρό Παντελεήμονα και του δίδαξε την πίστη στο Χριστό. Έχουμε χρέος εμείς οι μεγάλοι να διαδίδουμε αυτή την πίστη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, στους νεοτέρους μας, αλλά και οι νεότεροι να μην ντρέπεστε όπου και να στέκεστε, όπως δεν τράπηκε ο γιατρός ο Παντελεήμων ενώπιον του Αυτοκράτορα, ενώπιον του Βασιλέως. Έχασε και τη ζωή του μεν, αλλά δεν τράπηκε να ομολογήσει την πίστη του, και γι' αυτό και ο Θεός τον εχαρίτωσε να μπορεί εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου να τελεί πλήθος θαυμάτων και δαιμόνια να εκβάλει. Αυτή την πίστη να αποκτήσετε κι εσείς παιδιά μου, όσοι είστε νέοι, να ομολογείτε το Χριστό με ζήλο και να είστε έτοιμοι, εάν χρειαστεί, να δώσετε και την ίδια σας τη ζωή και το αίμα σας όπως το έδωσε ο Χριστός. Το ίδιο πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εμείς οι μεγάλοι. Θα παρακαλούσα την αγάπη σας, όσοι είδατε το βίντεο και σας άρεσε και δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι, από κάτω που γράφει εγγραφή, να εγγραφείτε αδελφοί μου, να πατήσετε εκεί ένα κλικ και να εγγραφείτε. Και δίπλα ακριβώς το καμπανάκι, για να σας έρχεται μήνυμα και στο κινητό σας κάθε φορά που ένα νέο βίντεο ανεβάζουμε στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, το οποίο παρακαλώ να το διαδίδετε σε φίλους σας. Σας ευχαριστώ όλους σας για την αγάπη σας. Να συνεχίσετε να γράφετε υπότιτλους και σύντομα και πάλι σε ξένες γλώσσες τους υπότιτλους ή στα ελληνικά, ώστε να διαδίδεται ο Λόγος του Θεού στα πέρατα της Οικουμένης. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας που με παρακολουθήσατε. Σας αναμένω και από το μοναστήρι. Σας αναμένω να σας σταυρώσω με το τίμιο ξύλο και να σας σταυρώσω και με το λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Ευχαριστώ όλους σας. Θα είμαστε σύντομα κοντά σας με ένα άλλο βίντεο. Ο Κύριος μαζί σας και ο Άγιος Παντελεήμων. Χαίρετε αγαπημένοι μου αδελφοί.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δεις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως η κέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλαι ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92.

Διά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει Αγίας μα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου συν αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους, ουχή ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών, ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη, ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, όνα παιδεύσεις Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απώσεται Κύριος των λαών αυτού, και την κληρονομία αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση, και εχόμενοι αυτής πάντες η ευθύς την καρδία. Τις αναστήσετε μη επί πονηρευωμένης, ή τις συμπαραστήσετε μη επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος ευοήθησέ μη, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσεν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής, αλλά αλλάξομε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών. Ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο. Ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αεί πλανώνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε το Κυρίο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος εβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή της ου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής.
τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού

0: από προσώπου Κυρίου ότι έρχεται, ότι έρχεται κρίνε την γη. Κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος εβασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ. Νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσεται και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όριος οι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπεριψώθης υπερπάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων νησείτε πονηρά. Φυλάσσι Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κυρίο άσμα και ενών ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κυρίο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσους ηχηροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην. Κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος εβασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το ηγή. Κύριος εν σιώ μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογείς άστοσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσω μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, διούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκον. υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης. Του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ούσου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου. Ότι η επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό. Εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως η άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφή το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, οκτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων, του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαού επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγελων μου. Μη αναγάγεις με εν ημίς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι η ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομία σημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουση καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λύνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν. Και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη ως τεμή υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού, εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού, όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, Ιακώβ εκλεκτή αυτού, αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και δήλθεν εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπον αδική σε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδερον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού. Του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτή στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρύς και βρούχος, ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπη αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνίσθη του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ των δούλων αυτού και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό, νίστη τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ουκ εμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσα. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν το ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσα και εξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και πίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ούχ υπέμειναν την βουλήν αυτού. Και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχάς αυτών και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο θαυμάσια εν γη Χαμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφς ενώπιον αυτού του αποστρέψε τον θυμόν αυτού του μη εξολοθρεύσε αυτούς και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και γόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες και ετελέστησαν το Βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξηναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν της χείλες εν αυτού ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη α είπε Κύριος αυτής και εμίγησαν εν της έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών και δούλευσαν της γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης και εξέχιαν αίμα αθώων αίμα ιών αυτών και θυγατέρων ονέθισαν της γλυπτής Χαναάν και φωνοκτονήθη γη εν της αίμαση και μιάνθια της έργης αυτών και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκης ερίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτών εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνήστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών του εξομολογήσαστε το ονόματί σου του Αγίου του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρυπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αίωνα το έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου ούσε λυτρώσατε κυρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερίσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου εξομολογησάστοσαν το Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο ότι παρεπίκρναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ουκ είναι βοηθών και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής ανθρώπων ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσα το αυτούς και ερίσα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν εν έσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακή ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων, και κατόκισεν εκεί πεινώντας, και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας, και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας, και επίησαν καρπών γεννήματος, και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτίνη αυτών ούκε σμίκρινε, και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πένιτη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομε και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν ριστώσει η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμί αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι, δολία και λόγοι, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτο εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ή αυτού και επετισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασά το σαν αλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός, και εξολοθρευθεί η εκ γης των μνημόσυνων αυτών. αθών ουκ εμνίστη ποιήσε έλεος, και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε, και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ουκ η θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε απ' αυτού, και ενεδίσατο κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται, και ως η ζώνη είναι ενδιαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν το όνοματό σου, τη Χριστόν του ελαιός σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένηση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Ως η σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Η επανιστάμενή μου εσκυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσετε. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού 106,8 FM, Ορθόδοξη Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής μιας ακόμα βραδινής παρέας, ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει γενικά για κάποια θέματα που πηγάζουν από την στάση των πιστών της Εκκλησίας και από των ανθρώπων που θέλουν να λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό και ψάχνουν τον Κύριο, τα οποία τρέχουν τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια στην Ελλάδα. Και είχαμε θέσει ένα ερώτημα ή είχαμε σταματήσει στο σημείο που μιλούσαμε και λέγαμε ότι κοίτα να δεις που ο Θεός μας είχε δώσει έναν Άγιο Πορφύριο, έναν Άγιο Παΐσιο, έναν Άγιο Ιάκωβο, έναν Άγιο Ευμένιο, έναν Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη, έναν Μητροπολίτη Καλλίνικο Εδέσης και αρχιερείς Λαμπρούς, τον Παντελεήμονα τον πρώτο και τον δεύτερο της Θεσσαλονίκης, τον Ιωάννη στο Σιδηρόκαστρο, οι οποίοι νομίζω στη συνείδηση πολλών ανθρώπων έχουν αγιοκαταταχθεί κάποιοι από αυτούς, ο Αντώνιος της Χιάτιστα. Απλά ίσως θα πρέπει να περιμένει η Εκκλησία περισσότερο. Είχαμε πει ότι λοιπόν αυτοί ζήσανε δεκαετίες 60, 70, 80, 90 και μετά έχουμε μια φτώχεια απίστευτη πνευματική, σε σημείο που από ανθρώπινη ανάγκη να θέλουμε να λέμε ότι γνωρίζουμε διορατικούς, γνωρίζουμε προορατικούς, γνωρίζουμε φωτισμένους, τους έχουμε ανάγκη να τρέχουμε με τα πούλμαν, κοζάνες, καρδίτσες στα νησιά, τάδε παππούλη στο τάδε μοναστήρι σε πιάνει ακτινογραφία, η τάδε ιερότησα στο τάδε μοναστήρι σε βγάζει άλλη ακτινογραφία. Τα έχουμε ανάγκη αυτά, τα έχουμε ανάγκη. Αυτή όμως την ανάγκη δεν τη διαχειριζόμαστε σωστά και δεν τη διαχειριζόμαστε σωστά διότι ο σκοπός αυτής της ανάγκης δεν κατευθύνεται προς το πραγματικά ευάρεστο και το πραγματικά ζητούμενο. Δηλαδή να ψάχνω εγώ τον διορατικό και τον προορατικό, γέροντα ή γερόντισσα, για να μπορέσει όμως αυτός να με βοηθήσει να πλησιάσω προς τον Χριστό.
3: αν είναι να τον ψάχνουν για να λέω ότι τον γνώρισα και να κάθομαι εκεί σαν χαλβάς και να τον κοιτάω και να ηρεμεί η ψυχή μου, αχ τι ωραία ηρέμησα, και μετά να ξαπηγαίνω στη δουλειά μου αγριεμένος, στο σπίτι μου αγριεμένος κτλ, δεν έχει νόημα να γνωρίσουμε κάτι. Γιατί? Γιατί ενώ ο Θεός μας δίνει με τα παραδείγματα της ζωής αυτού του ανθρώπου την αφετηρία να πλησιάσουμε στον Κύριο, εμείς δεν τα εκμεταλλευόμαστε και θα αποβείς βάρος μας αυτό προφανώς. Γιατί λοιπόν μέσα προς τέλη δεκαετίας του 90 χάθηκαν όλοι οι άνθρωποι και πάμε τώρα 20 χρόνια και πλέον στο οποίο δεν έχουμε κανέναν. Και με το στανιό, όχι, ο τάδε γέροντας είναι ο διάδοχος του Αγίου Παϊσίου στο Άγιο Όρος. Ο άλλος είναι ο διάδοχος του Εφραίμ στα Κατουνάκια. Ο άλλος είναι ο ανιψιός του Παϊσίου, άλλος χαρισματούχος πάνω εκεί στην Κόνισσα, δεν ξέρω πού είναι, στο Στόμιο που είναι. Λοιπόν, μπορεί να είναι οι άνθρωποι, μπορεί να μην είναι, δεν με ενδιαφέρει, αλλά πέφτει πολύ γέλιο ρε παιδί. Γιατί λες τώρα, τους έστειλε όλους μαζεμένους εκεί σε μια δεκαετία, 80-90, βλέπαμε χιλιάδες ανθρώπων να έχουν ευεργετηθεί από δύο γεροντάκια, τρία, Ιάκωβο, Πορφύριο, Παΐσιο, Ευμένιο, τέσσερα και τα λοιπά, και τώρα ξεραίλα, τίποτα. Ψάχνουμε με το στάνιο να βγάλουμε, με το τσιγγέλι κάποιο να τον κάνουμε συνεχιστή τους. Λοιπόν, ο Χριστός τους πήρε, και τους πήρε διότι πολύ απλά έδωσε την ευκαιρία στον Έλληνα να χρησιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους για να επιστρέψει τον Θεό, να βρει τον Κύριο, και ο Έλληνας έμεινε σε αυτούς, κόλλησε σε αυτούς, λάτρεψε αυτούς, δεν λάτρεψε τον Χριστό, και σου λέει ο Χριστός, εγώ δεν σας τους έδωσα για να τους λατρεύετε, εγώ δεν σας τους έδωσα για να λέτε τι είπε ο Πορφύριος, αυτό είπε, αυτό θα κάνω, εγώ σας τους έδωσα διαμέσω εκείνων να έρθετε σε μένα, να αγαπήσετε εμένα, να αγαπήσετε αυτό που εγώ έκανα για σας, τη θυσία μου που έχισα το αίμα μου και τρύπησαν το σώμα μου. Λοιπόν, και μετά όλα τα άλλα θα γίνουν, θα επανέλθετε εκεί που θέλετε, αλλά θα είστε εν Χριστώ επανερχόμενοι στον αγαπημένο σας γέροντα ή πνευματικό. Και αυτή λοιπόν η φτώχεια η πνευματική και αυτή η λειψιδρία η πνευματική λοιπόν έχει μία πρόκληση και έχει ένα στόχο, και το στοίχημα είναι ένα. Σου λέω, ο Χριστός δεν θα τη βγάλετε καθαρή, κανένα σας και καμία σας, αν δεν έρθετε σε μένα. Εγώ πλέον, εγώ έχω αναλάβει την Ελλάδα. Κάποτε λέγαμε η Παναγία σκεπάζει την Ελλάδα, τελειώσαμε, έχουμε την Παναγία, τα έχουμε όλα. Ας σας το πω έτσι απλά, δεν το λέγαμε έτσι, αλλά αυτό εννοούσαμε. Νιώθω ότι ήρθε στιγμή που ο Κύριος, καθώς γυρνάει η υπεραγία Θεοτόκος να τον κοιτάξει, να του με νόημα να του πει δύο φράσεις υπέρ της πατρίδος ημών, κάτι μου λέει ότι την κοιτάει ο γιος της και κάπου εκεί σταματάει η μητέρα του, γιατί σαν να της λέει άστο, σταμάτα, ξέρω τι θα μου πεις, οι αποφάσεις μου είναι αυτές που πρέπει να είναι και θα τεθούν σε ισχύ σύντομα και θα δούμε μετά την ημέρα του Κυρίου. Και όποιος στο διχρονικό διάστημα αυτό που μας άφησε ο Χριστός, χωρίς Πορφύριος, χωρίς Παΐσιος, χωρίς Ιακώβους, χωρίς Ευμένιος, χωρίς Καρσλίδηδες και τα λοιπά, αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μετανοήσει ο Έλληνας και αν οι εκλεκτοί του Θεού σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν αντιληφθούν τη σοβαρότητα της περίοδου αυτής και της αποστολής που ίσως αναμένεται να τους δοθεί από τον Θεό, αν δεν γίνει αυτό θα πέσει πολύ ξύλο και θα τους πάρει πόρα όλους, και εμένα και εσάς και όλους μας. Είναι η περίοδος που ο Κύριος έχει πλέον προσωπικά αναλάβει την Ελλάδα, αλλά μην φανταστείτε, αγαπουλίνια, και μην φανταστείτε χαδάκια. Εντάξει. Στην Παλαιά Διαθήκη έβαλε ένα προφήτη ο Θεός να πει στους Ισραηλίτες, τι ζητάτε, λέει, τον Κύριο, ζητάτε τον Κύριο να έρθει ο Κύριος, ξέρετε, λέει, τι θα πει να έρθει η μέρα του Κυρίου? Αν έρθει η μέρα του Κυρίου, λέει, θα γίνει χαμός, θα σκοτεινιάσει ο ουρανός, θα τρέμετε όλοι σας, θα θέλετε να μπείτε μέσα στη γη να κρυφτείτε. Αυτό είναι η μέρα του Κυρίου. Αυτό είναι από την περιγραφή του Πνεύματος του Αγίου μες στην Παλαιά Διαθήκη. Εντάξει. Την ημέρα δηλαδή που ο Θεός θα πει τώρα θα μιλήσω εγώ, σημαίνει ότι τον αναγκάσαμε εμείς οι άνθρωποι να φτάσει στο σημείο να πει τώρα μιλάω εγώ. Τώρα σοπάσεις οι άνθρωποι και σου μιλάω εγώ. Λοιπόν, και τους πιάνει όλους η μπόρα. Βέβαια αυτοί που τον αγαπούνε δέχονται τη διόρθωση, δέχονται το επιτίμιο, δέχονται τα παιδευτικά μέτρα. Οι άλλοι θα τρελαθούν, θα λαλήσουν, θα χαζέψει ο κόσμος, θα τρέχουν έντρομοι, θα βρουν ιερέα έξω από το, στα 500 μέτρα από, την ενωρία, από τον ενωριακό ναό, στο ένα χιλιόμετρο, και θα τον τραβάνε με το ζόρι από τα ράσα να πάνε να ανοίξει την εκκλησία, να κάνουν μια παράκληση, κάτι, να ανάψουν ένα κερί. Γιατί θα τρομάξει ο κόσμος. Πρέπει να τρομάξει. Ναι, πρέπει να τρομάξει, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Πρέπει να τρομάξει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος κοιμάται. Όταν κοιμάται ο άλλος και πας στο δωμάτιό του και λες σήκωρε, 10 είναι. Πας 11 η ώρα. Σήκωρε. Κάνα κάνεις κάτι, περνάει η μέρα. Πας 12 η ώρα τα ίδια. Στο τέλος ανάβεις το φως, ανεβάζεις το παντζούρι, έχεις και ένα κουβά παγωμένο νερό δίπλα του, πετάξεις τη μούρη, μπας και ξυπνήσεις. Γιατί έτσι είμαστε εμείς τώρα. Μιλάνε, μιλάει η εκκλησία μας. Όχι όλοι, δυστυχώς, γιατί μερικοί μιλάνε και να μιλούσαν και να μην μιλούσαν, το ίδιο συμβαίνει. Θα πούμε παραδείγματα. Να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Καλύτερα να σταματήσουν μερικοί να μιλάνε, γιατί τα κάνουν τα πράγματα χειρότερα, τρεις χειρότερα. Να μην μιλάνε καθόλου. Αναφέρομαι και σε αρχιερείς και σε ιερείς. Λοιπόν, και θα πω παραδείγματα. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας λέει ξύπνα, λέει ο Έλληνας, ξανά ξύπνα, ξύπνα. Έτσι μας είμαστε, αυτή τη φάση μας, στην καρακοσμάρα μας είμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην καρακοσμάρα μας. Εμένα μου αρέσει η εκλογική διαδικασία. Τώρα θα μου πείτε, τι δουλειά, πώς σου έρθει στο μυαλό οι εκλογές? Όχι, μου αρέσει η εκλογική διαδικασία, γιατί είναι ένας τρόπος να ψυχολογήσει ένα έθνος. Έχει πολύ πλάκα. Η εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ γέλιο. Δείχνει αυτό το μπούγιο το νεοελληνικό, πώς κινείται και πορεύεται. Πώς σκέπτεται. Είχαμε λοιπόν ένα πρωθυπουργό που τα έκανε και εγώ δεν ξέρω τι, τώρα να μην τον αέρα. Δεν έχω πρόβλημα, τα έχω πει κιόλας, και όταν ήταν πρωθυπουργός τα έλεγα δημόσια. Λοιπόν, τα έκανε μαντάρα. Όχι, του είπε ο ελληνικός λαός, ναι, έλεγε εκείνος. Ναι, του έλεγε ο ελληνικός λαός, όχι, έκανε εκείνος. Λοιπόν, και λέει να ξανακατεύουμε να κυβερνήσουμε, γιατί αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Τώρα, ποιο πράγμα εννοεί ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγήκε μια και εκπρόσωπός του, μια που τον εκθιάζει. Τα F-35, λέει, σταμάτησαν, λέει, όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή ότι εκείνη η κυβέρνηση πέτυχε αυτόν τον σκοπό, να ανασταλεί η πορεία, ας πούμε, των γειτόνων μας, των Τούρκων, να πάρουν αυτά τα F-35, τα αεροσκάφη. Τώρα, ποιος πιστεύει, νοήμων άνθρωπος, ότι ένας πρωθυπουργός μιας χώρας 10 εκατομμύριων κατοίκων, ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι μικρότερος από τον πληθυσμό του Σικάγο? Εντάξει, θα γελάς τώρα, έτσι. Λοιπόν, ποιος πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός μιας χώρας 10 εκατομμύριων κατοίκων μπορεί να μπει ανάμεσα, προσέξτε τώρα, στην ποια εταιρεία φτιάχνεται F-35, Lockheed Martin, η οποία είναι πολλά δισεκατομμύρια δολάρια εταιρεία τζίρο, πολλών δισεκατομμύριων δολαρίων εταιρεία, να μπει ανάμεσα σε αυτούς, ανάμεσα στην Τουρκία που είναι η δεύτερη δύναμη νατοϊκή στον κόσμο, με μεγάλη διαφορά από την τρίτη και την τέταρτη κτλ. Και να μπει ανάμεσα σε ένα χορό χρημάτων που είναι πέραν της φαντασίας μας. Και τα κατάφερε αυτά ένας πρωθυπουργός της χώρας αυτής. Είμαστε σοβαροί, λέγονται αυτά τα πράγματα. Και όμως λέγονται. Και ξέρεις κάτι, Ελληνική Ελλάδα, τα πιστεύεις. Εδώ είναι το γέλιο, διότι ξανακατεβαίνουν λοιπόν οι ίδιες φιγούρες τώρα να διεκδικήσουν τη σωτηρία της Ελλάδας και οι δημοσκοπήσεις μας λένε ότι πάμε στον ντέρμπιερ, πάμε για ντέρμπιερ. Τι να πω, λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, η εκλογική διαδικασία σε αυτή τη χώρα έχει πλάκα. Δεν είναι ότι καταλαβαίνεις τους υποψηφίους, τους πρώην πρωθυπουργούς, τους υποψηφίους πρωθυπουργούς. Καταλαβαίνεις τον ελληνικό λαό. Βλέπεις σε ποια καρακοσμάρα κυμαίνεται ο νεοέλληνας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το αυτό το προνόμιο να βλέπουμε αυτά τα καρτούν κάθε 3-4 χρόνια να εξελίσσονται εκεί στη χώρα μας. Και έχουμε λοιπόν τους σωτήρες. Και απ' την άλλη δεν έχουμε τα αντίβαρα, φτωχέψαμε, εντάξει, ξεραΐλα. Δεν υπάρχουν γερόντες και γερόντισσες πλέον, βγάλτε τα από το νου σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει ο Θεός τέτοιους. Τώρα ο Θεός λέει, όποιος θέλει θα έρχεται σε μένα, εγώ θα τον πιστοποιώ, εγώ θα γράφω, θα υπογράφω, θα σφραγίζω και θα του δίνω το χαρτί, εγώ. Κανένας άλλος πλέον. Δεν θα ακούσω κανέναν, ούτε τους Αγίους ούτε κανέναν. Εγώ, σε μένα θα έρθετε. Εμένα θα νιώθετε ότι έχετε προστάτη σας. Εμένα θα νιώθετε ότι έχετε δίπλα σας. Δεν το κάνετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Μείνατε μόνοι σας. Να επανέλθω σε αυτό που είπα, το οποίο ακούγεται λίγο βαρύ, δηλαδή καλύτερα κάποιοι να σταματήσουν να μιλάνε μέσα στην εκκλησία και να μην πουν τίποτα. Να κάνουν τις λειτουργίες τους, να κόβουν τις κορδέλες εκεί στα εγγένεια τα διάφορα και να μην μιλάνε καθόλου. Άκουσα χθες σε εκπομπή πρόσφατη έναν αρχιερέα, ο οποίος είναι λίγο μοντερνίζων αρχιερεύς, έτσι και με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτά. Ο οποίος έχει ένα λόγο που ακουμπάει έτσι, τους νεοτερίζοντες νεοέλληνες και ο οποίος στο παρελθόν πέταξε γκάφες αρκετές, τέλος πάντων τα αφήνω αυτό, δεν θα τον κρίνω εγώ γι' αυτό, αλλά στην συνέντευξη αυτή που δεν την άκουσαν όλοι γιατί ήταν στο YouTube και έβαζα κλικ σε διάφορα σημεία γιατί κάτι είδα στον τίτλο της εκπομπής και λέω κάτσε να ακούσω για αυτό το κομμάτι τι έχει να πει ο αρχιερεύς αυτός και μίλησε για τα μάγια και συν της άλλης για διάφορα πράγματα αλλά μίλησε και για τα μάγια και λέει είναι μια μορφή κατώτερης θρησκευτικότητας λοιπόν και όταν έχουμε λέει τον Χριστό τι, δεν ασχολούμαστε με αυτά και όταν είμαστε μέσα στα μυστήρια δεν τα πιστεύουμε αυτά. Όχι, δεν τα πιστεύουμε αυτά. Μάλιστα. Έφτασε λοιπόν αρχιερεύς της Εκκλησίας Ελλάδος εν έτη 2026 να μας πει ότι αυτά μην τα πιστεύετε. Τα μάγια. Η ένστασή μου καταρχήν είναι επί της ουσίας. Πρώτον, όταν είναι ένας έξω από τη σφαίρα την πειρασμική, του πειρασμού, της επίδρασης του κακού στη ζωή του, εκείνον πολύ εύκολα μπορείς, αν θέλει, να του μάθεις τις άμυνες, να του μάθεις τα όπλα, να του βάλεις στο μυαλό την κατεύθυνση και το βλέμμα, το πνευματικό βλέμμα προς τον Ιησού Χριστό και άπαξ και του μάθεις να γαντζώνεται στον Χριστό, ο Χριστός από εκεί και πέρα πάρα πολύ εύκολα διδάσκει πολλά περισσότερα από αυτά που εμείς αρχικά διδάξαμε ως ποιμένες και η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον από την δικαιοδοσία του διαβόλου. Αυτό είναι το ένα. Σε αυτό δεν διαφωνώ, αυτό που είπε. Το να λες είναι μια κατώτερη μορφή στα σκεφτικότητα και μην ασχολείστε με τους μάγους και τα μάγια και δεν πιάνουν. Αυτά τα λες σε κάποιον που ήδη έχει αρπάξει το ματζούνι. Αυτό θα πω σε κάποιον που είναι ήδη χορεύει αυτό τον χορό. Αυτή είναι η θεραπευτική σε εκείνον ή σε εκείνην οι οποίοι έχουν δεχθεί πλέον την επίρρεια, τη δαιμονική. Δεν είναι, λέει ο αρχιερεύς αυτός, δεν είναι, λέει, τι διαβάζουμε εμείς. Τρέμουν το αίμα του Κυρίου, το τρέμουν. Άνθρωπέ μου, δεν έχεις ποτέ σου ακούσει για δαιμονισμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι μαχόμενοι, όχι σαν και εμένα και σένα. Αυτοί είναι άδειες τι μάχες δίνουν. Εμείς καλά είμαστε, την πούδρα είμαστε σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, με την καθοδήγηση του πνευματικού τους, να προσέρχονται στην εκκλησία και να κοινωνάνε σώμα και αίμα Κυρίου, και επειδή δεν το βάζουν κάτω, να τους τσαλαπατάει ο άλλος, να τους τρελαίνει στον πόνο, στη ζάλη όλη τη βδομάδα, και να λένε όχι, θα ξαναπάω να κοινωνήσω. Δεν έχεις ακουστά τέτοιες περιπτώσεις? Ποιο αίμα και σώμα τρέμει? Αυτά όταν δεν υπάρχουν δικαιώματα. Αυτά είναι πριν μπούμε στη σφαίρα της επηρείας του διαβόλου. Όταν μπούμε, τα παιχνίδια αλλάζουν. Υπάρχουν άλλοι κανόνες εκείνα τα παιχνίδια, τα οποία και προφανώς από τις δηλώσεις σου φαίνεται ότι είσαι άσχετος το τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, διότι είπε ότι και οι περισσότερες περιπτώσεις που μας έρχονται, λέει, είναι ψυχιατρικής φύσεως. Τότε ήταν χάζος ο Άγιος Πορφύριος όταν μάλωνε τα δικά του πνευματικοπαίδια και δει ψυχαναλυτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, οι οποίοι προσπαθούσαν επιστημονικά να εμπλακούν σε περιπτώσεις τέτοιες, και τους μάλωνε, τους φώναζε και τους έλεγε παρατήστε τα ρε, τι δεν καταλαβαίνετε ρε. Διαολίκια είναι όλα αυτά. Δαιμονικά είναι τα περισσότερα. Ελάχιστα είναι τα ψυχιατρικά. Και ερχόμαστε εμείς που τιμούμε τον Άγιο Πορφύριο, στολίζουμε τις εικόνες του, κάνουμε τις λιτανίες του και λέμε στον νέο Έλληνα τα περισσότερα ψυχιατρικά είναι και ελάχιστα, πολύ ελάχιστα είναι δαιμονικά. Άντε βγάλε άκρη μετά. Δεν θέλω εγώ να σας πω τα συμπεράσματά μου. Εγώ τα συμπεράσματά μου τα έχω βγάλει. Και παλιά έψαχνα σαν και εσάς ποιος είναι ο Αντίχριστος. Άλλαν τον λένε. Κατίνα τον λένε. Τζον τον λένε. Έψαχνα κι εγώ. Κοιτούσα νούμερα, πρόσθετα. Όχι αυτό είναι, όχι συμβολικό είναι, όχι κυριολεκτικό είναι. Ποιος είναι? Τι ψάχνω? Καλά που μου φώτισε ο Θεός μια μέρα. Λέω, τι ψάχνεις ρε, τι ψάχνεις? Άντε δεν είναι ο Τζον και είναι ο Άλαν. Και τι έγινε? Άντε δεν είναι στο Νέο Δελχή και είναι στην Ουαγκαντούγκου. Μένει. Και ποια είναι η διαφορά? Και τι έγινε δηλαδή? Είσαι εσύ, θα τον σταματήσει μόνος εσύ? Καταλάβατε γιατί είπαμε ότι εδώ και 20 χρόνια υπάρχει αυτή η ξεραίλα. Και υπάρχει αυτή η πνευματική φτώχεια, γιατί ο νέο Έλληνας δεν καταλαβαίνει. Τέρμα, είναι αμετανόητος. Και μην μου πείτε, εγώ μετανόησα. Εσύ μετανόησες. Δες και τους άλλους 95 από τους 100 τριγύρω σου. Να δεις μετάνοια εκεί πέρα. Έτσι. Εγώ μιλάω σφαιρικά. Δεν μπορώ να πάρω εξαιρέσεις. Θα πάρω και τον κανόνα. Τον κανόνα, για τον κανόνα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, γιατί μην τα πιστεύετε και τρέμει. Τρέμει ο διάβολος το ένα και τρέμει ο διάβολος το άλλο. Το μικρό το διαολάκι τα τρέμει, το μεγάλο δεν τα τρέμει. Και όταν βλέπεις το μεγάλο στη ζωή μιας οικογενείας, σημαίνει ότι έχουν δοθεί πάρα πολλά δικαιώματα. Προφανώς, αυτό δεν διαφωνούμε. Και έτσι είναι, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος λόγος που ένα μεγάλο διαολάκι έχει μπει μες στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων και στη ζωή τους και στα σώματά τους. Αυτό το μεγάλο διαολάκι, μη στεναχωριέστε, έχει πολλές αντοχές. Δεν τα ξέρετε, δεν πειράζει. Απλά γι' αυτό σας λέω, μη μιλάτε. Πείτε αυτά που ξέρετε. Μη λέτε αυτά που δεν ξέρετε. Και γιατί γελάτε, κοροϊδεύετε, τους λέτε πλανεμένους αυτούς τους. Αυτά τα παλικάρια για μένα που προσπαθούν και έχουν αυτό το διακόνιμο και παλεύουν καθημερινά σχεδόν με την τρέλα του κόσμου, την κακιά τρέλα του κόσμου και τις επιδράσεις τους. Τους κοροϊδεύετε. Μου θυμίζετε αυτό το ρητό που λέει, εγώ γελώ με 12 και 13 με μένα. Εντάξει, έχει γέλιο, έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, εσείς να μιλάτε για αυτά που ξέρετε. Για αυτά που δεν ξέρετε να μην μιλάτε. Τα μάγια είναι συγκεκριμένη κατάσταση. Υλοποιείται με συγκεκριμένους τρόπους. Οι φορείς είναι συγκεκριμένοι, περισσότερες φορές άγνωστοι. Ο τόπος βράζει. Τα έχουμε ξαναπεί. Ξάνθη, Κομωτινή, στα

από όλη τη μέρα, από όλες τις μεριές της Ελλάδας. Τρέχουν, πάνε στον Άγιο Γεράσιμο, στην Κεφαλονιά. Πάτε να δείτε, ρωτήστε απ' έξω, εσύ από πού είσαι, εσύ από πού είσαι, εσύ από πού είσαι. Πανικός, πούλμαν, κάποτε πούλμαν γεμίζανε στο Λαγκαδά και φεύγανε. Πούλμαν για τους μάγους. Αυτά είναι πράγματα που μου τα έχουν πει αυτό από τις μάρτυρες, έτσι δεν τα έβγαλα από το κεφάλι μου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και έχουμε τώρα τους αρχιερείς μας να λένε άρε τώρα, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν τέρμα ο Παΐσιος, τέρμα ο Πορφύριος, τέρμα ο Ιάκωβος, τέρμα η Γαλακτία, τέρμα όλοι. Σε μένα. Θέλετε να ξεδιαλύνει το μυαλό σας, θα έρθείτε σε μένα. Τάδε έφη Ιησούς Χριστός. Εμένα θα έχετε πλέον. Δεν θέλετε να έχετε εμένα, δεν θα έχετε κανέναν. Θα είστε στην τρέλα σας. Το μόνο που θα σας ενδιαφέρει είναι αν θα πάρετε την ταυτότητα, δεν θα πάρετε την ταυτότητα. Αν θα προλάβετε να βγάλετε διαβατήριο με τα υπάρχοντα έγγραφα που έχετε ή δεν θα προλάβετε να βγάλετε διαβατήριο με τα υπάρχοντα έγγραφα που έχετε και ούτω καθεξής. Με παίρνω τηλέφωνο, τι να κάνω πάτερ, να πάρω το νούμερο. Τι να σου πω πουλάκι μου. Εγώ μπορεί να μου το στείλανε στο τάξη, δεν το ξέρω, δεν χρειάστηκε ακόμα να το χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω, κάνω τι θες. Εγώ όταν επρόκειτο περί της μάσκας μες στο ναό, περί των εμβολίων, περί της μιας απόφασης, της άλλης απόφασης, κάνω ρωτάω τον πνευματικό μου. Όχι, γιατί να ρωτήσω τον πνευματικό μου. Κάνεις πακούει λέει ο άλλος, σε ποιον κάνω πακούει. Στον πνευματικό μου, απάντησε τον πνευματικό μου και του πω να βάλω μάσκα στο ναό. Αν είναι σοβαρός πνευματικός θα μου πει καλά με δουλεύεις τώρα γι' αυτό ήρθες. Κάνε τι θες. γιατί ζορίζετε στους πνευματικούς αυτά τα θέματα. Εσείς δεν έχετε γνώμη. Δηλαδή άγνωμοι άνθρωποι θα μπουν στον παράδεισο. Ειλικρινά το πιστεύετε τώρα αυτό. Άγνωμοι άνθρωποι θα μπουν στον παράδεισο. Ναι αλλά η υπακοή είναι το παν. Η υπακοή είναι το παν. Η αγάπη είναι το παν. Όχι υπακοή, η αγάπη. Ναι, αλλά από την υπακοή ξεκινάει. Από την αγάπη ξεκινάει. Αν δεν, αυτοί ακόμα που εκθιάζουν την υπακοή, άμα τους ρωτήσετε, ωραία, λοιπόν, πώς ξεκινάει το πράγμα. Δηλαδή, εγώ να την κάνω την υπακοή μου στην πορεία της πνευματικής ζωής και στην αρχή ακόμη περισσότερο. Αλλά πώς ξεκινάει αυτό το πράγμα. Αν τους ρωτήσετε πώς ξεκινάει, η διαδικασία όλη ποια είναι, θα σας πούνε αν είναι ειλικρινείς και αν είναι ήδη φωτισμένοι άνθρωποι, γιατί πολλοί είναι σπουδαγμένοι ακαδημαϊκοί, έτσι τα ακούσαν, έτσι σας τα πασάρουν, χαμπάρ δεν έχουν, deep δηλαδή, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μέρα να φεύγει. Θα σας πούνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, να συντελεστεί δηλαδή αυτό που είπε ο Κύριος, ότι εγώ ήρθα για να δώσω ζωή αιώνιων σε όσους ο πατέρας μου έδωσε και η αιώνιο ζωή είναι να γνωρίσουν τον μοναδικό Θεό και όν απέστειλε Ιησού Χριστόν, δηλαδή εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αν πρώτα ο Χριστός δεν έρθει στη ζωή μας. Πρώτα έρχεται ο Κύριος, μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Άρα πρώτα ανάβει σπίθα της αγάπης, μετά όλα τα άλλα. Κανένας δεν γνώρισε τον Χριστό ξεκινώντας ξεκάθαρα από μια υπακοή, από μια αγάπη υπακοής. Δηλαδή, εγώ αγαπάω την υπακοή, εγώ θα κάνω υπακοή. Διότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε από την υπακοή και μόνο από την υπακοή, έχει σε χρόνο ντετέ καταφέρει να θεοποιήσει τον γέροντά του, να μισεί τον οποιοδήποτε κρίνει τον γέροντά του και έχουμε μια έτσι στρέβλωση της κατάστασης, μια πορεία. Πάμε και εγώ δεν ξέρω πού, είμαστε στο έλεος του Θεού. Εσείς να μην είστε έτσι. Κάποιοι από εσάς, κάποιες από εσάς, σήμερα το βράδυ, ας κάνετε μια αρχή και ας πείτε, ακούσαμε ένα τρελό, Θεέ μου. Να μας λέει ότι αν δεν έρθεις πρώτα εσύ, μπορώ να σε βρω εγώ. Έλα. Αλλά να το εννοεί η καρδιά σας. Έλα Κύριε, να σε δω. Καλέστε τον, γιατί δεν τον καλείτε. Οι περισσότεροι δεν τον καλείτε γιατί να σας πάει γιατί είστε δειλοί άνθρωποι. Και γιατί είστε δειλοί άνθρωποι? Είστε δειλοί γιατί ξέρετε ότι θα υπάρχουν συνεπακόλουθα όλης αυτής της μεταστροφής και της πορείας και κάποια από αυτά θα είναι πια

γιατί εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να λύσει τον παλόν μα τόσο συχνά. Εκείνων των ουρανών ο συμπέρνιο στεγάζουν έδα στα υπερό αυτό. Ό,τι θυσμεύει την επίδοση. Ο περιπατών επιτερήγων ανέμει. Ο οποίο ενδιέβησε του πνεύματα και του υπουργού αυτού του πυρό στόχου. Ο θεμελιών την γίνε την ασφάλεια αυτή. Που κλήθη σε δέη στον αιώνα του αιώνα. Άβησε ω ημάτιν του περιβόλαιων αυτών των ωραίων ψήσεων δύο. Από επιτιμήσει όσου έθιξαν, δε φωνή βροντή τη βιβλία. Αναβαίνει στην όρη και καταβαίνει στην παιδεία ή στον τόπο να αναθεμελίωσε αυτά. Όριο να έθιν παρολέσουν, δε επιστρέψει και δείξει την γη. Σε αποστέλλον πηγά συμφάνιση. Αναμέσου των ωραίων διαλέξεων και ήδη. Ότι όσοι πάντα θηρία του αγρού, ω δέξαντα αιώνα γρίζησαν αυτόν. Επ' αυτά τα πυκνά του ουρανού κατασκηνώ εκ μέσου του μετρώντο φωνή. Φωτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχολταστή ή τρίγη. Το εξανατέλλον πόρνο και κτίνε και πλόκη βουλία των ανθρώπων. Το εξαγαγίνω άρτων εκ τη γη. Και είναι σε φρένη καρδία με ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο, ένα λέω και άρθρο καρδία με ανθρώπου στήλου. Πόρτα σφίσουν τα ξύλα του λαρίου, σε κέντρο του λιβάνου άσε φύτευση. Εκεί η στρουθία ενουσεύσεση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα ψηλά τη ελάφου πέτρα καταφυγή τη λαγουή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έκνο την δύση αυτή. Έθνο σκότω και γέννητο νύξ, εν αυτοί διελεύσουν πάνω τα θερία του κόσμου. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και στήση παρά το Θεό πρόσχημα αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισε και ει φασμάνοντα με αυτόν και τα στήσου. Ξελεύσε τα άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω αυτού. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Επληρώθη η γη της πτήσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύκλης, εκεί ερπετάνου καέστην αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως τον έπλασαν μπέζι με αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσουν τον αντροφήν αυτόν της έφτυγε, δόντως αυτή η συλλέξη. Ανοίξαν δω στοιχεία τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δέσουν το πρόσωπο να ταραχθήσουν. Άντανε λύσεις το πνεύμα αυτών και κλείψεις και εις τον πούν αυτόν επιστρέψεις. Σε αποστελείς την πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κυρίος επί της έλγης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν το ρέμε. Ο απτόμενος των ωραίων του καπνίζω, άσου του Κυρίου της ζωής, ψάλλω το Θεό μου έως υπάρχει. Η δυνθή η αυτοδιαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσουμε από το Κυρίο. Εκλείπει η αναματολή από τις γης και άνομαι, ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έκνο την δύση να αυτοέφη σκότους και γέννη τον ήξη. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, νίκαι αεί Χριστός η Άννα της Ανδιάνου να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: Κρίση μόνο του για δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν,
0: Κυρία Λαϊσού.
1: Πέφτης άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεϊθόμεν,
0: Κυρία Λαϊσού.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεϊθόμεν,
0: Κυρία Λαϊσού.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας

0: Επισκόπου ημών Πλάτωνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Ιησού.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών γένους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσού.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη υπούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσού.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών.

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου
1: Δεϊθόμενου.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου
1: Δεϊθόμενου.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, Ισή χάριθη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων λιγονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεσα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν προσκύρουν εν το θλίβεσθέ με και έκραξε και εις ακουσέ μου, Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χειλαίων αδίκων και από γλώσσων δολίας, τι δοθήσει και τι προσκεθήσει προς γλώσσων δολίας. Τα βέλη του δυνατού υπονημένα συν της άνθρωπης της ελληνικής είναι ότι η παρική μου εμακρύνθη κατεσκήνωσε μετά των σκηνωμάτων τη δάρ πολλά χαρόκησαν ψυχή μου, μετά των νοσούντων την ειρήνη ήμην ειρηνικός όταν ελάλουν αυτούς επολέμουν με δωρεάν ήρωτος και θαλμούς μου στα όλη πώς ενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην μη δόησε σάλλον τον πόδο σου μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σου Ιδού. Ούν εις τάξη που δε υπνώσω, ο φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξης, ο Κύριος σκέπησε, επιχείρα δεξιάς, ημέρας ο ήλιος σου συγκάθης, που δε εις σελήνη τη νύχτα, Κύριος φυλάξησε από παντός και από φυλάξη, την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξη, την είσοδόν σου και την έξοδόν σου, από του νύν και έως του αιώνα. Εφράνθην επί της ειρικός μισήκων Κυρίου πορευσόμενου, εστότε ήσαν οι πόδε ημών εν δεσαυλέ σου Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ω πόλη ει, η μετοχή αυτή επί το αυτό. Εκεί γαρανεύεσαν φιλέ, φιλέ κυρίου, μαρτύριον του Ισραήλ που εξομολογήσεστε το όνομα του κυρίου, ότι εκεί εκάθεσαν θρόνοι ει κρίση, θρόνοι επί ύπων Δαβίδ. Ερωτήσατε δι τα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ και ευθυνία τη αγαπώ, γενέστε δι ειρήνην τη δυνάμει σου. Και ευθυνία εν τες πυροβομπάρισες, ο ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου, ελάλουν δι' ειρήνην περί σου ένεκα του ύπου Κυρίου και Θεού ημών, εξεζήτησα αγαθάς, προσέ ήρα τους οφθαλμούν μου που κατοικούνται εν το ουρανό, ιδούς οφθαλμοί δούλων εις κύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις κύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών, προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου υπηρήσει ημάς, ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεις. Επιπλέον επλήστη η ψυχή ημών το όνειρο τη ευθυνούση και η εξουδένωση τη υπερηφάνεια. Ήμη ότι κύριο είναι η μήνυ φάτου δι' Ισραήλ, ήμη ότι κύριο είναι η μήνυ το επαναστήν ανθρώπου σε θυμά. Άρα ζώντα αν κατέπειον ημά, εν το οργιστήν εκ των θυμών αυτών εφημά, άρα το είδωρ αν κατεπώντησεν ημά. Χήμαρουν δίλθεν η ψυχή ημών, άρα δίλθεν η ψυχή ημών το είδωρ των υπόστατων. Ευλογητό κύριο. Όσου και έδωκεν ημάς εις θύραν της οδούς είναι αυτόν η ψυχή ημών, ως τρουθείον ερίστε της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και η μη ερίστημη. Η βοήθεια ημών, εν ονόμα του Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και του γινδόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας, θα μην επεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Θεών. Μου σαλευθήσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ, όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λόγου αυτού από του νύν και έως του αιώνας, ότι ούκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των πλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωση είναι η δίκαιη ανανομία της χείρας αυτών. Αγάθημον Κύριε της αγαθής και της ευθέας και καρδία τους, δε εκκλίνοντας εις τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Έντο επιστρέψε Κύριε την εκμαλωσίαν Σιών, εγεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσου. Τότε ερούσιν εν της έθνης. Εμεγάλην Κύριε σκοπίσιμο, τον εμεγάλην Κύριε σκοπίσιμο, τη μόνο γεννήθημεν εκφρενόμενο. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπήροντες εν δάκρυση, εν αγαλιάσει θερίους, πορευόμενοι και πορεύοντο και έκλειον, βάλλοντες τα σπέρματα των ερχόμενοι δεήξουσιν, εν αγαλιάσει έροντες τα δράγματα των εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασιν οικοδομούντες, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν εγρύπνησιν οφυλάσσον, εις μάτιν μην εστί, το ορθρίζει, εγύρεστε μετά το καθίστε, οι αισθείοντες άρτον οδύνης όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνουν, ιδού η κληρονομία Κυρίου, ιή ο μισθός του καρπού της γαστρώσεως, η βέλιον η χειρίδινα τούτους ή των εκτεθειναγμένων, μακάριος ως πληρώς την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών ούκα τεσχυνθήσουν, όταν λαλός της εχθρής αυτών εμπύλης. Μακάριο πάντες φοβούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι δε σωδείς αυτού τους πόνους των καρπών σου φάγησε, μακάριος ή και καλός η έστε, η γηνή σου ως άμπελος ευθυνούς, εν της κλήτεση της οικίας σου, η Ιησού, ως νεόφυτα ελαιών κύκλου της τραπέζης ειδού, ούτως ευλογηθείς τα άνθρωπος αφοβούμενος τον Κύριο. Ευλογήσει Κύριος εξιών και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και είδης Ιούς των Ιών σου, η ειρήνη επί των Ισραήλ, πλεονάκης επολέμησαν με κοινότητός μου, η πάτο δι Ισραήλ, πλεονάκης επολέμησαν με κοινότητός μου και γαρού κιδινήθησαν επί των ότων μου, ετέκτενον οι αμαρτωλοί, μάκρυναν την ανομία αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψαν αυτοί ένας αμαρτωλών. Εσκυνθήτουσαν και αποστραφήτουσαν εις το πίσω πάντες οι μισούν της Ιών. Γεννηθήτουσαν ως οι κόρτους δωμάτων, ως πρώτου εξπαστήν εξηράνθη. Ου και πλήρωση την χείρα αυτό θερίζουν και των κόλπων αυτό τα δράγματα συλλέγουν. Κι ουκ είπων οι παράγοντες ευλογία, Κύριε θυμάς, ευλογήκαμε ημάς εν ονόματι Κύριου, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα.
1: Εν ειν και αι και εις τους αιώνας των αιών, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των εκβαθέων εκέφραξας. Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνήν μου γεννηθήτω. Τα ότα σου προσέχουν εις την φωνή της δύσεως. Με άν ανομίας παρατηρείς. Κύριε, Κύριε, τις υποστήσεις ότι παρασύ ο ηλασμός σας την έλεπεν το όνοματός σου. Υπέμεινά σε Κύριε. Υπέμεινε η ψυχή μου στον λόγο σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακή πρωία μέχρι νυχτό, από φυλακή πρωία, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσε. Και αυτό λυτρώσει τον Ισραήλ εκ πασών των ονομιών αυτού. Κύριε, ού χυψώθη καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, δε πορεύθυν εν μεγάλη σου, δε εν θαυμασίε. Υπέρε με ημία ταπεινοφρόνων, αλλά ύψωσα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένο επί την μητέρα αυτού ως ανταποδώσει επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από τον ίν και έως και όν. Φνίστητε Κύριε του Δαβίδ και πάση της πρόοδης αυτού. Ως όμως το Κύριο ύφηξατε το Θεό Ιακώβ, ή εισελεύσουνε, ή σκήνωμα ύπου μου, ή αναβήσουνε, επικλίνεις προμνίες μου. Ή δώσου ύπνο της οφθαλμίας μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της πρωτάκους μου. Έως σου έβρω τόπον το Κύριο σκήρωμα του Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμε αν αυτήν εν Εφραθά, έβρωμε αν αυτήν εν της παιδής του δερμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσουμεν εις των τόπων που έστησαν οι πόδες αυτού, ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου εσύ και η κυβωτός του αγιάσματος σου, οι ιερείς ενδύσουν η δικαιοσύνη. Οι όσοι ίσου αγαλιάσονται, ένε και εν Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψεις το πρόσκον του Χριστού σου. Όμως, ο Κύριος το Δαβίδ, αλήθειαν και ουμία θετήσε, την εκαρπού της κοιλίας σου, θύσουμε επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκην και τα μαρτύρια μου ταύτα, αδιδάξου αυτούς και οι ί αυτών, έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξατε ο Κύριος την Σιών, ηρετήσατε αυτήν εις κατοικίαν αυτό, αυτή η κατάπαυσή μου, εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσου ότι ηρετησάμιν αυτήν, την θύραν αυτής, ευλογών ευλογής, το πούς αυτής πορτάς σου άρχος, ιερείς αυτής ενδύσεις σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάς αγαλιάσονται εκεί, εξανατελώ κέρας το Δαβίδι, τίμασα, λίχνον το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσου εις κίνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου, ιδού δι τι καλόν και τι τερπνόν αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτός μύρον επικεφαλής του καταβαίνει επιπόγωνα των πόγωνα του αρών το καταβαίνουν επί την όαν του ενδύματος αυτούς δρόσους αερμόν καταβαίνους επί τα όρσιών ότι εκεί ενετήλατο Κύριος την ευλογία μου ζωή νέος και όρος ιδούδη ευλογείτε τον Κύριο πάντες ιδούλη Κυρίου Ιεστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών εν τες νυξήν επάρατε τα σκύρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο ευλογήσει σε Κύριος εξιών οποίησε τον ουρανό και τον δίν δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νύν και αίκης εις αιώνας τον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

κοινωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και ευφυρωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδρώμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων ημών και αδελφών

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόζω εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ή Κύριε διδαξόμη τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Δέσποτα συνέτσόμη τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Άγιε φώτσον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεόζω στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Θα δόρμεσαι μορφώστης παραγινών σου την θεότητα.
1: Εξαίσθησαν ορόθες την ψυχή της χάρη τόση προκρίτη.

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οφθαλμίων το σωτήριον σου, ότι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Αμήν.
1: Κύριε εισάξον εις προσευχής μου, ενώ της επιδέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκου σόλ με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου φάζων. Ότι κατεδίωξον εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν η ζωή μου, εκάθισεν εις σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμωση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ατασχίας μου, η ψυχή μου ως γη ανεκρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωιτό ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιη το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψου στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψε εχθρού μου, και απολύ πάντα σου λίγο στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου

Ευχαριστούμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισθούν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με σπηδί επαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις βρόγκες σου και νικήσεις εν το κρίνεσθε σε. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμπε η μήτυρ μου. Ιδού γαρα ήθιαν η γάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδίως άθμη. Ραντιείς με ισό μου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ουστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον των προσωπών

διδάξω ανώμου στα σου δούσου και σε επίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάλλον ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αστησία εδώ καν, όλο καυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενούσι. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και όλα καυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί των θυσιαστήριων.

Τρελής παρθέσιν, εξετάζομενον παρθένε, σύντη βοήθησον, τον Ιαμάτων γάραν, ελλειπής εγγυμόσχον, θησαν.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη,

αν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών και πάντων των μνημών αυθέντων αδελφών ημών, των εν ανάγκες, λήψες ή ασθενείες και κινδύνης ευρισκομένων και υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, υγείας βοηθείας, ταχείας αναρρώσεως, θείας σκέπης και προστασίας,

Ευχαριστήριον αναβέμπομεν.

0: Το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινήν με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσα του την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύμα του Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο

εσκύρτησε το βρέφος, μεν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου, και μακαρία επιστρέψασα ότι έστε τελείωσης της λελανημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά μου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού αραπο του νυν, μακαριούσι με, πάσε γενέ, ότι επίσης έμει μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριά μου, συν αυτή ως ημιναστρής, και υπέστρεψεν

0: και ευλόγησον η κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.
1: Αμήν.
0: Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την πρόοδον εορτάζομαι, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνιες, του Εναγίης Πατρός ημών Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού, του Σίου Πατρός ημών Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης και των Αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του εν Θεσσαλονίκη και Τριανταφύλου του Εξαγοράς, όν και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, Ελέης πνημάτων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, Ελέης πνημάτων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, Ελέης πνημάτων. Εκτός ο Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύματι, σε γη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, Ελέης πνημάτων. Κύρια Ιράς, δε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας αμαρτίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγέσαι τας ασθενείας ημών. Καλή και το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: συμφωνώ και επιθυσεις, τον άσου μημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, και άδες μη τα οφειλήματα ημών, ως και η μη σε αφιέλετης ως την έκθεση ημών. Και μη είσαι με ίση μας εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού μονού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλόγησον. Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτή Εκκλησία, την πόλη τάφου, τη Ιερά Μητροπόλη τάφου και το γέννη, παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την ημιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρον στεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνου.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο ο Κύριε,
1: δόξα. Δόξα και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας. Τον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξα ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμου Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού την πρόοδον εορτάζομαι, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων Θεοστέφτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων εδόξων Ικαλινίκων Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού, του Οσίου Πατρός ημών Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης και των Αγίων εδόξων νέων Μαρτύρων Αναστασίου του Ενθεσσαλονίκη και Τριανταφύλου του Εξαγοράς, μόνη τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον, ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος.

Μόλις χθες εορτάσαμε την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Είναι ένα μεγάλο πανηγύρι χαράς και ευλογίας καλοκαιρινό για όλους τους Ορθοδόξους και ιδιαιτέρως για εμάς τους Έλληνες, χριστιανούς Ορθοδόξους. Τι γιορτάσαμε, ξέρουμε? Πολλά τα νοήματα. Όπως και σε κάθε δεσποτική εορτή, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα το μήνυμα. Υπό μία έννοια γιορτάσαμε το εξής: την αποκατάσταση της εικόνας του Κυρίου. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η εορτή, αντί να λέγεται μεταμορφώσεως, να λέγεται αποκαταστάσεως. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει αυτήν την εικόνα που είδαν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης πάνω στο Θαβόρ. Δεν έβγαλε τα ρούχα που φορούσε και έβαλε άλλα πιο μοντέρνα. Δεν άλλαξε μορφή ο Χριστός προς μια μορφή άλλου πολιτισμού και άλλης εκφράσεως. Δεν μεταμορφώθηκε ο Χριστός. Αποκαταστάθηκε η εικόνα του. Αυτή είναι η εικόνα του Κυρίου. Λουσμένος το φως, με οτιδήποτε φοράει να λάμπει και να αστράφτει. Το άλλο είναι μεταμόρφωση. Η κένωσή του, το κατέβασμα στη γη, το ότι δέχεται να φορέσει χιτόνι, επενδύτη, σανδάλια ή ό,τι άλλο φορούσε. Αυτό ήταν το οποίο έπρεπε να περάσει ο Κύριος για να έρθει μαζί μας, ανάμεσά μας. Αυτό το οποίο είδαν οι τρεις Απόστολοι είναι το μόνιμο, η πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο Κύριος, επειδή όντας Θεός, εκένωσεν εαυτόν σε σημείο να πιει το ποτήρι του θανάτου. Ποιος? Η ζωή. Αυτός ο οποίος δεν είχε σχέση με το θάνατο. Αυτός ο οποίος δεν δημιούργησε το θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν από τότε και μετά είναι δύσκολο για τον Κύριο, όποτε εμείς το θέλουμε, να μπαίνει πάντα σε αυτή τη διαδικασία, να ξαναγυρνάει στη ζωή μας όπως ήταν τότε ανάμεσα στους Αποστόλους και στους Ισραηλίτες. Γιατί? Γιατί μια φορά έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για όλους εμάς και αρκεί. Γιατί τώρα η θέση του, η δόξα του και η μορφή του είναι αυτή που είδαν οι τρεις Απόστολοι πάνω στο όρος Σταυρό. Και αν το δούμε για εμάς τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι και εμείς όλοι μας και όσοι προηγήθηκαν και οι σύγχρονοί μας και οι επόμενοι δεν είμαστε στην φυσιολογική μας κατάσταση. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που ζούμε και δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είμαστε τώρα και δεν είναι φυσιολογικές οι μορφές μας. Ποιο είναι το φυσιολογικό? Αυτό που είχε ο Αδάμ και η Εύα προτού φύγουν από τον Παράδεισο. Γιατί και αυτοί αυτό το φως βλέπανε, αυτό τον Θεό βλέπανε. Άρα λοιπόν η πατρίδα ποια είναι η πραγματική? Παράδεισος. Άρα λοιπόν ο στόχος της ζωής ποιος είναι? Να επανέλθουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού σε εκείνη την κατάσταση. Άρα λοιπόν η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού δεν αποτελεί τουλάχιστον μια αφετηρία να σκεφτούμε κι εμείς ότι πρέπει να μεταμορφωθούμε κι εμείς. Γιατί? Γιατί πρέπει να αποκατασταθούμε. Πρέπει να ξαναπάμε εκεί που ήμασταν, εκεί για το, και σε εκείνο το μέρος για το οποίο φτιαχτήκαμε, σε εκείνη την κατάσταση για την οποία φτιαχτήκαμε. Πρέπει να το κερδίσουμε, γιατί το χάσαμε και το χάνουμε καθημερινά. Αλλά ο Κύριος είναι κοντά μας και το ότι δεν τον βλέπουμε στην δόξα του δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι και εξυπαιτιότητάς μας. Το κάθε τι έχει τον χρόνο του, αγαπητοί μου άδελφοι. Και ο Θεός μας φυλάει να μην πέφτουμε
Γιατί αν μας φανερωθεί όπως φανερώθηκε στους Αποστόλους, ίσως δεν θα τα αντέξουμε. Λόγω υπερηφανίας, λόγω καινοδοξίας. Ίσως αυτή την κατάσταση του να βλέπουμε τέτοια χάρη από τον Θεό, να μην μπορούμε να τη διαχειριστούμε σωστά. Εδώ τα λιγότερα δεν μπορούμε πολλές φορές να διαχειριστούμε σωστά. Πόσο δε μάλλον τούτο. Κι όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτόν τον Θεό έχουμε. Και όλος ο διάκοσμος των ναών και όλος ο στολισμός και τα άμφια των ιερέων και τα άμφια της Αγίας Τραπέζης και όλα αυτά, παρότι είναι από ευτελή υλικά τις περισσότερες φορές, εντάξει, αυτά που βλέπουν να γυαλίζουν είναι χρυσές κλωστές και πλαστικά κουμπάκια βαμμένα χρυσά. Δεν είναι χρυσά. Άμα ήταν χρυσά, δεν θα μπορούσα να περπατήσω από το βάρος. Λοιπόν, αυτή η λάμψη που πολλοί την κατηγορούν δεικνύει ένα πράγμα, ότι ζούμε στην εποχή όπου ο Κύριος έχει ήδη αναλυφθεί και είναι εν δόξη, και δεν μπορείς στη λατρεία του Χριστού σε αυτή την εποχή και σε όποια εποχή μετά την ζωή εκείνου πάνω στη γη, δεν μπορείς να λες ένεκα της ταπεινώσεως του Κυρίου και ένεκα της κενώσεως του Κυρίου εγώ θα περιφέρομαι σαν κουρελής και οι εκκλησίες μου θα είναι σαν κουρελιασμένα κτίρια για να δείχνω την ταπείνωση. Γι' αυτό λοιπόν, και σας τα λέω αυτά με αφορμή τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, για να έχετε σωστή αντίληψη του γιατί η Εκκλησία προσπαθεί στο μέτρο που μπορεί να δείχνει και αυτήν την εικόνα που δείχνει, την εικόνα της λάμψης, διότι βλέποντας την λάμψη, βλέποντας τον στολισμό, βλέποντας την ευπρέπεια, προσπαθεί ο νους του ανθρώπου να αναχθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Προσπαθεί λίγο να καταλάβει τον Κύριο εν δόξη. Αυτή λοιπόν η αποκατάσταση που έγινε για λίγα λεπτά ή για όση ώρα έγινε τέλος πάντων μπροστά στα μάτια των Αποστόλων, αυτό εύχομαι από καρδιάς για όλους εμάς, να δούμε τον Κύριο. Γιατί άπαξ και ο Θεός γράψει στην καρδιά μας σφραγίδες τέτοιες, ανεξίτηλες, σημαίνει ότι υπάρχει επισκοπή, σημαίνει ότι μας σκεπάζει, αρκεί να μείνουμε με ταπείνωση στη χάρη Του και την ευλογία Του. Εύχομαι όλους καλόν υπόλοιπο, να γιορτάσουμε την Παναγία μας με ειρήνη, με υγεία και να πορευόμαστε πάντοτε στην Χριστό ζωή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.

Θα έρθει ο Κύριος με τον τρόπο του και θα λέει, λοιπόν, αυτό εκεί δεν μ' αρέσει που κάνεις, το σταματάς. Το άλλο εκείνο δεν μ' αρέσει που κάνεις, το σταματάς, και ούτω καθεξής. Όχι όλα, αλλά κάποια. Με τον τρόπο του Θεός θα μας πει, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις, σταμάτα το. Λοιπόν, και εκεί είναι τα αρχαία, και εκεί αρχίζουν τα ωραία. Εκεί είναι η δειλία. Εκεί, για αυτήν τη δειλία μιλάω. Θα το σταματήσεις, μα εσένα σ' αρέσει να το κάνεις. Μην νομίζετε ότι ο Μιλόν έχει ξεπεράσει αυτή την κατάσταση, ότι έχει φτάσει στην απάθεια και δεν τον ενδιαφέρουν τα δικά του προσωπικά πάθη ή οι δικές του, έτσι, προσωπικές προκλήσεις. Από τις 100 πέφτουμε στις 5, έτσι. Δεν είμαστε 100% επιτυχημένοι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν, γιατί το έφερε ο καιρός, γιατί έτσι επιτάσσουν οι περιστάσεις, νομίζω, και φρονώ γιατί έτσι το θέλει πλέον ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε προς τον Χριστό, να ασχοληθούμε με τον Κύριο, να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας, να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο, να έχουμε Αυτόν, και Εκείνος κατά περίσταση τα λέει, τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γιώργιο, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Αρχάγγελο Γαβρίλη, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Άγιο Στέφανο, τον Άγιο Εφραίμ στη Μάκρη, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Προφύριο, φύγε παιδί μου και μείνε με τον δούλο μου, με τον φίλο μου, με αυτό που με αγαπάει, και όποτε κρίνεις εσύ, σκεπάζε, περίσσωζε, κάνε παρέα, να ξέρει ότι η περίπτωσή του έχει ακουστεί. Αλλά πρώτα θα ζητάνε μένα, και εγώ μετά θα στέλνω τον Πορφύριο στη Μαρία και στην κάθε Μαρία. Αρκεί η Μαρία να μην ξεφύγει από τον αρχικό της στόχο που είναι ο Κύριος, και μην ξεχάσει τον Κύριο, γιατί έχει μόνο τον Πορφύριο. Λοιπόν, έτσι πλέον θα γίνει από εδώ και μπρος, αγαπητοί αδελφοί, τον Χριστό ή τίποτα. Χριστός ή τίποτα. Και έρχεται ο Αντίχριστος και λέει, φάει καλοπέραση, παύλα ορέξεις, παύλα ό,τι γουστάρεις, ή τίποτα. Ναι, αλλά το πακετάκι αυτό του Αντίχριστου, το οποίο είναι το αντίθετο από το πακέτο που δίνει ο Χριστός, αυτό το πακετάκι σημαίνει το εξής: εγώ θα στα δώσω όλα, τα αγαρά θα σε, εσύ όμως θα μου αρνηθείς κάτι. Και λέει τώρα λοιπόν ο νέος άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, τι να σου αρνηθώ? Θα μου αρνηθείς τον Χριστό. Και πάρα πολλοί θα πούνε, ok, no problem, ούτως ή άλλως, και τι κατάλαβα, θα λέει ο ένας. Άλλος θα λέει, ούτως ή άλλως, και πού είναι. Άλλος θα λέει, εντάξει, εγώ θα πηγαίνω στην εκκλησία, πιστεύω σε έναν ανώτερο Θεό τώρα, τέλος πάντων, αφήστε τώρα. Και άλλος θα λέει τα δικά του. Και οι παπάδες θα την πατήσουν πάρα πολύ, οι παπάδες. Πάρα πολύ. Θα τους λέει ο διάβολος εκείνος, ναι. Λάτρευε τον Χριστό, αλλά πρόσεξε, έχει η ραφή το στολή σου, έχει αυτός. Α, πάλι τον ίδιο σταυρό θα βάλεις. Μα δεν πάει με την μπλε στολή, ρε παιδί μου, αυτός ο σταυρός. Βάλε ένα άλλο σταυρό. Και αυτό. Και θα έρχεται ο Πατριάρχης, θα πηγαίνει ο Πατριάρχης στην Καζαμπουμπού, και ο Μητροπολίτης Καζαμπουμπούς θα τον πηγαίνει σε ό,τι μπορεί το βαλάντιο της Μητροπόλεως Καζαμπουμπούς να σηκώσει για να ευαρεστήσει τον Πατριάρχη. Θα λέει ο Πατριάρχης, τι δεν έχει τζακούζι εδώ μέσα? Πρωινό, τι έχει πρωινό? Αυγά και φέτα με μαρμελάδα? Όχι. Ποιο είναι το πλησιέστερο πεντάστερο? Αυτό, εκεί θα πάω. Για άλλες, μα δεν μπορώ να πληρώσω. Δεν πειράζει. Καταλάβετε. Μετά, ας μην περιμένουμε, αν ο Αντίχριστος θα είναι ο Τζον, ή ο Αντίχριστος θα είναι ο Νετανιάχου, ή ο Αντίχριστος θα είναι ο Πούτιν, ή ο Αντίχριστος θα είναι ο Τραμπ. Έχει πολύ γέλιο. Κάθεσαι και παρατηρείς. Όχι ότι καταλαβαίνεις απολύτως τι θα παιχθεί, αλλά έτσι πως
ξετυλίγεται το όλο πράγμα, έχει πολύ γέλιο και βλέπεις ότι δεν θα γλιτώσει κανένας. Θα την πατήσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη οδός. Η οδός είναι μία. Παίρνω ένα κουμποσκινάκι, όχι από αυτά τα διακοσμητικά που τα φοράει ο άλλος στον καρπό του 15-15. Α, και να έχω αυτό. Και τι θα σε κάνουν αυτά, ρε. Πριν το είπαμε. Οι αρχιδαίμονες δεν έχουν, υποφέρουν, ξεϋποφέρουν. Άμα πει ο άλλος θα πάω να κοινωνήσω, θα κοινωνήσουν, θα καούν, θα τσουρουφλιστούν, θα τα αντέξουν. Τα δικά στο κουμποσκινάκια, ρε, στον καρπό, τι άτους κάνει. Να τρελαίνεσαι είναι μερικοί. Πάει ένα κουμποσκινάκι με ένα κόμπο καλό, να τον πιάσει τον κόμπο. Να είναι 33 κόμποι τουλάχιστον. Έτσι, τον καρπό που μπαίνει. Πάρε μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Πάρε μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα καντιλάκι, ένα ποτήρι καλό με γερά τυχώματα, χοντρά τυχώματα, βάζει λίγο νεράκι μέσα, λίγο λάδι, ανάψει το καντήλι σου μπροστά στην εικόνα του Κυρίου, να έχεις δίπλα το κουμποσκίνι, να έχεις μια εικόνα της Παναγίας και απ' την άλλη την Καινή Διαθήκη και ξεκίνα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για αρκούδες. Θα μου πεις, πάτερ μου, τι εννοείς, ιερέας είσαι όταν λες τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για αρκούδες. Σας το είπα ξεκάθαρα. Τέρμα η Πορφύρη, τέρμα η Πάιση, τέρμα η Ιάκωβη. Εσείς μπαίνετε στο κινητό από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπετε τι λέει ο ένας, τι λέει. Α, είπε ο Δωσίστε εδώ σε αυτό. Α, είπε ο Ζήσης αυτό. Α, είπε ο Σάββας ο Α αυτό. Α, είπε ο Σάββας ο Β αυτό. Α, είπε ο Μόρφο αυτό. Α, είπε ο Λέμεσο αυτό. Α, είπε. Τι λέτε ρε τώρα. Πάτε καλά, ρε. Πάτε καλά. Αναλώνεστε όλη την ημέρα σας τύπου ένας και τύπου άλλος. Σας λέω, θα πάθετε μεγάλη νύλα. Σας προειδοποιώ. Θα ζήσετε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις. Τον χρόνο της ζωής που απομένει, δαπανίστε τον στο να βρείτε τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός αυτή τη στιγμή λέει τούτο. Τέρμα τα καραγκιοζλίκια. Ή θα έρθετε να με βρείτε εμένα, να τακτοποιήσουμε οι δυο μας τη δουλειά, να τακτοποιήσουμε οι δυο μας το χρέος, να σας πω εγώ

από το πρωί μέχρι το βράδυ, εις αιώνας αιώνων. Λοιπόν, ναι, μην λέτε αχ, τι μας λες πάτερ τώρα, έτσι θα γίνει. Αυτά είναι χιλιοϊπωμένα και τα έχουν δει και άνθρωποι φωτισμένοι. Λοιπόν, και ξεκινήστε από την εικόνα του Κυρίου, από το καντιλάκι, από το κουμπουσκινάκι στη μια μεριά, από την εικόνα της Παναγίας, από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη από την άλλη μεριά και από ένα σταυρό σε μια γωνίτσα του σπιτιού σας, καθαρή γωνίτσα του σπιτιού σας, και ξεκινήστε απλά να μιλάτε στον Κύριο, στον Χριστό. Κύριε, σήμερα έγινε αυτό και αυτό στη δουλειά. Μην κάθεστε και λέτε, μα το είδε, το κατάδε, το ξέρε και από πριν το ξέρε. Μην μου είστε τόσο θεολόγοι, θα πάθετε τίποτα. Πιάστε το θέμα απλά. Μιλήστε του. Καθώς θα του μιλάτε, εάν εκφράσετε κάτι και αυτό το οποίο πείτε έχει μέσα πολύ ταπείνωση και το θέμα για το οποίο, στο οποίο αναφέρεστε είναι αφορμή για να ωφεληθεί η ψυχή σας, αυτά τα δύο, έτσι, δηλαδή τα τρία θα έλεγα, πρώτον ειλικρίνεια, δεύτερον ταπείνωση και τρίτον να είναι ψυχοφελές το θέμα στο οποίο μιλάς στον Χριστό, εννοείται ότι ήξερε τι θα γίνει, εννοείται ότι έβλεπε τι γινόταν όταν γινόταν. Από τη στιγμή που θα είστε ειλικρινείς απέναντι στο Θεό, ταπεινοί απέναντι στο Θεό, και θα είναι προς ωφέλεια της ψυχής σας να αντιμετωπίσει ο Κύριος το συγκεκριμένο θέμα στο οποίο αναφέρεστε, να ξέρετε ότι η απάντηση έρχεται ακόμα και ακαριαία. Όταν λέω ακαριαία, εννοώ ακαριαία, σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Ή αν δεν έρθει εκείνη τη στιγμή, θα έρθει γρήγορα. Και αν δεν έρθει γρήγορα, θα έρθει πάντως. Πάντως θα έρθει τη στιγμή που πρέπει να έρθει. Να ξεκινάτε, να ξεκινήσετε τώρα αυτήν την πορεία προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν απομένουν πολλά χρόνια, αγαπητοί μου αδελφοί. Τα χρόνια είναι λίγα. Μην φαντάζεστε ότι θα έχουμε άλλα 60-70 χρόνια. Δεν θα έχουμε άλλα τόσα. Διότι η πορεία των ανθρώπων του κόσμου τούτου είναι αυτοκαταστροφική με ρυθμούς πέραν της φαντασίας σας. Πώς λοιπόν θα περιμένει ο Χριστός άλλα 60-70 χρόνια, εάν ο άνθρωπος σήμερα έχει άθελά του, θέλω να πιστεύω, την τάση να αυτοκαταστραφεί σε 15 χρόνια. Ο Θεός θα περιμένει άλλα 60-70, δεν νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω. Όταν έχουμε πέσει με τα μούτρα μας στην τεχνητή νοημοσύνη, με τα μούτρα, τη χρησιμοποιούμε όλοι την τεχνητή νοημοσύνη, και μας λένε όλοι οι προτεργάτες της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, είμαστε λίγο πριν να μας ξεφύγει η κατάσταση. Το λένε έγκριτοι άνθρωποι στον κόσμο. Είμαστε λίγο πριν να μας ξεφύγει η κατάσταση. Και αν μας ξεφύγει, μας ξέφυγε. Και θα υποφέρει ο άνθρωπος. Στην Κίνα βάζουν κάμερες στο μέτωπο των εργατών όταν δουλεύουν χειρονακτικά μια εργασία, να παίρνει και βίντεο τη δουλειά τους. Και αποκαλύφθηκε μετά από καιρό ότι αυτό το θέλανε για να φορτώσουν το βίντεο σε ένα ρομπότ, ούτως ώστε το ρομπότ να μπορεί να μάθει γρήγορα, να εκπαιδευθεί, ας το λέμε, να μάθει γρήγορα να κάνει αυτή τη χειρονακτική δουλειά για να μην την κάνουν οι άνθρωποι. Τι θα κάνει αυτή η ψυχούλα όταν θα την πει η εταιρεία της? Ας είναι και Κινέζος, τι σημασία έχει. Πας σπίτι σου, δεν σε χρειάζομαι πια. Καταλάβατε? Ναι. Τότε θα λέει, και τι θα με πετάξει έτσι, θα πεθάνω? Όχι, δεν πεθάνεις. Σε δόκο 400-500 νομίσματα το μήνα. Σου φτάνουν, δεν σου φτάνουν, σου φτάνουν. Θα έρχεται στην Ελλάδα το ίδιο πράγμα και θα λέει, σε δόκο 400 ευρώ το μήνα. Δεν σε φτάνουν, σε φτάνουν. Τι θα τα κάνεις? Δεν θέλω να πάω τα παιδιά μου διακοπές. Γιατί να πας διακοπές τα παιδιά σου? Δεν μπορούν τα παιδιά σου να παίζουν με τους φίλους τους στην πλάτεια του Λαγκαδά 3 μήνες το καλοκαίρι? Πρέπει να κολυμπήσουν στη θάλασσα. Έχει λαγοκέφαλος ούτως ή άλλως. Πολλά χαζά έχουμε ακούσει και ακούσουμε ακόμη περισσότερα χαζά

0: Και επειδή αυτό το πράγμα εξελίσσεται ραγδαία, η Amazon έχει χρησιμοποιήσει σε έναν χρόνο, αν θυμάμαι καλά, 2,5 δισεκατομμύρια γαλόνια νερό μόνο για τα δικά της data centers, για αυτούς τους servers, τέλος πάντων για αυτούς τους υπολογιστές, να το πούμε για όσους δεν καταλαβαίνουν, χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να μπορούμε να χειριζόμαστε τεράστια δεδομένα από βάση δεδομένων, να γίνεται αυτή η γρήγορη δουλειά με την τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο ένας φορέας, η Amazon, μια εταιρεία, χρησιμοποίησε 2,5, αν θυμάμαι καλά, ή 4,5 μάλλον, 2,5 δισεκατομμύρια γαλόνια νερό τον χρόνο για να ψήξει αυτά τα συστήματα. Δηλαδή αυτό αντιστοιχεί σε 3.800 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων σε νερό, μόνο η Amazon. Και έρχονται τώρα όλοι και λένε να είμαστε πράσινη εκκλησία, πράσινοι δεσποτάδες, πράσινοι παπάδες, πράσινοι άλογα, να φροντίσουμε το περιβάλλον, βέβαια, να κάνουμε λογική χρήση του νερού. Καταλάβετε, γιατί το υπόλοιπο νερό το χρειάζονται τα data centers, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, ευτυχώς οι Κινέζοι σκέφτηκαν να τα φτιάξουν στη θάλασσα και να εκμεταλλευτούν το νερό της θαλάσσης. Πάλι καλά, να δούμε, μακάρι, να γίνει έτσι. Να μην το νεράκι που έχουμε οι Αλβανοί, ο Έντι Ράμα έχει πάρει από τους καημένους Αλβανούς όλο το νερό από τα βουνά και τα χωριά, τους έχει δώσει μόνο για να πίνουνε, δεν έχουν να ρίξουν στα χωράφια τους οι άνθρωποι, στις καλλιέργειές τους νερό, μαζεύει το νερό. Τι να το κάνει, δεν ξέρω. Μπορεί να γίνουν και 2-3 data center στην Αλβανία, άμα χρειάζονται αυτή την ποσότητα του νερού. Ο Αλβανός, ο καημένος, θα έχει μόνο για να πίνει και για τίποτα άλλο. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση αλαλούμ εν έτη 2026, γι' αυτό λοιπόν μη φαντάζεστε ότι θα έχουμε άλλαξει τα 70-80 χρόνια. Λίγα είναι τα χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια, λέει ο Κύριος, γνωρίστε με, γιατί θα την πατήσετε. Γιατί εγώ με το στανιό δεν έρχομαι. Σας έφτιαξα ελεύθερους, να σεβαστείτε την ελευθερία τη δικιά σας, χρησιμοποιώντας την σωστά όπως και εγώ τη σέβομαι, και δεν επεμβαίνω. Δεν με θέλετε, δεν θα έρθω. Με θέλετε, θα έρθω. Εμένα. Τώρα εμένα. Τώρα είμαι εγώ. Αυτό μας λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ιδιαίτερος εμάς τους Έλληνες. Αφήστε τώρα το YouTube και τις ομιλίες. Ή θα έρθείτε σε μένα να σας ανοίξω τα μάτια της διανοίας, να σας γεμίσω με δύναμη, με πίστη, με αγάπη, με ελπίδα, με κουράγιο, με φώτιση, με ό,τι θέλετε την καρδιά, ή παραμείνετε στα σκοτάδια σας και αρκετά ασχολήθηκα μαζί σας. Καλό σας βράδυ. Ήταν μια βραδινή παρέα, ακόμα στα 106.8 FM, στον ραδιοφωνικό σταθμό Ορθόδοξη Παρουσία της Μητροπόλης Λαγκαδαλητής και Ερεντίνης. Στην επιμέλεια και το μικρόφωνο, ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδαλητής και Ερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέση μου τη αληθεία σου, εισάξον Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας με το πνεύμα μου είναι μία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουστών ποίησον μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισον με, Κύριε, δόνον υπορεύσω μου ότι προσέρω την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύχον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σιγεί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και ευθεία. Εν την το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάλξεις εκλείψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντως τους λίγοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίει.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδη επαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιον σε ποίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τη συλλόγη σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτής εκείσης έμει η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθειν η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπ και καθαριστήσουμε, πλήνεις με και υπέρ χιώνων ευκανθήσουμε. Αγωτιείς με η αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσον το ιστέρι ταπεινωμένο. Απόστεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσει και ένωσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γυρεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει σας θυσίαν έδω κάνω, όλο καυτό μου το ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθλω, Κύριε, την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου, Μόσχου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνει τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προσαγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώση, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο, ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν

0: εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριοι και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια. Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες, ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτε όντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού τα μοιείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σύ γάρ ανεγέννησα στου συλληφθέντα εσχρός, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα στου συλληθέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμ ο δάς αν προσφέρομεν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεον ον δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γάρ άειλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου, χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε δίσε γύρονται τρόπαια, χαίρε δίσε εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμό 101. Είπε ο Κύριο το κυρίο μου, κάθο εκ δεξιών μου, έω ανθώ του εχθρού σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεω εξ αποστελήσει κύριο εκ Σιών, και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος, και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής, κρινή εν της έθνες πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάσει επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνίαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τις φοβουμένες αυτών, νηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτή η κληρονομία εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίση. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωση να πέστειλε το λαό αυτού. Ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Σύνεση δε αγαθή. Πάση τη ποιούσιν αυτήν. Η ένεση αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ήη το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τίσος Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών εν το ουρανό και εν τη γη, ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα, του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού, ο κατοικίζων στήραν εν οίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένην. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη η Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού, η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω, τα όρια σκύρτησαν ως οι κρυοί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως οι κρυοί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην, αλλή το όνομα τί σου δώσ' δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέλησεν επίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Πότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννηντο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτοίς. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσομε. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, λήψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτης έσαι. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτω δι 20 Ισραήλ ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτω δι 20 Αρών ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτωσαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε, επί Κύριον ή πεπιθένε πάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με ως ημέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο που παρέδωκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθόν εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αύτη πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μη ισοτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρα Κυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αύτη η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μη ισωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμομοι εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υπόπτευσα, ότι τα κρυμάτα σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου, ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου, ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασής σου. Νίσθητη το λόγον σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιόν σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου, εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη εμπ' εμέ αδικία υπερηφάνω. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με, κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμί εστί. υπερπάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός, και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι, και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι, και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκε εξεζήτησα. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέη σεισμό ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριο και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα 18. Ψαλμός 119. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμοι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνη, ήμην ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημής οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδεση μόνεντε αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωρ αν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή μου το είδωρ του ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου και έδωκεν ημάς εστήραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών ως στρουθείων ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημε. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθίστες στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει την καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά τον εργαζομένο την ανομίαν, ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιώνα γεννήθημενο ή παρακεκλημένη, τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεω. Τότε ρούσιν εν τη έθνη είναι μεγάλη είναι κύριο του ποιήσε με ταυτόν, εμεγάλη είναι κύριο του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον κύριε την εχμαλωσίαν ημών ω χυμάρου εν τον νότο, εισπήροντε εν δάκρυση να αγαλιάσει θεριούση, πορευόμνη επορεύοντο και έκλεον βάλλοντε τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενη δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν οι γρύπνησαν ο φυλάσσον, εις μάτιν οι μήνες τί το ορθρίζειν εγύρεστε, μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Σιβέλια εν χειρή δυνατού, ούτω η ή των εκτεταιναγμένων. Μακάριο ω πληρώ την επιθυμία αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τη εχθρή αυτών εμπύλε. Ψαλμό 127. Μακάρι οι πάντε οι φοβούμενοι των κύριων, οι πορευόμενοι εν τεσοδή αυτού, του πόνου των καρπών σου φάγησε. Μακάριο ή και καλό ή έστε. Η γηνή σου ω άμελο ευθυνούσα εν τη κλήτηση τη οικία σου, ή ίσω νεόφυτα ελαιών κύκλο τη τραπέζη σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδης Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου η πάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δινήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φχένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ού και πλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ού και υπον οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 129. Εκβαθέων εκέκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 130. Κύριε, ούχι ψώθη καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει περαιμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου, στο απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 131. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ο σώμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, είσαι ελεύσομαι σκήνομα οίκου μου, ή αναβίσομαι επικλίνης στρομνής μου. Ιδώς ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Εις ελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοιαθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και οι αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησά μην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου. τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνό, λαλεί το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόν οι καταβαίνουν σε επί τα όρησιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος. Ψαλμός 133. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα σημώνη στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξ Σιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτή Κερεντίνη, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.

Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.

0: Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19, Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παρά πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης τας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοί συγέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γην επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέκης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εμβραχίων υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντι την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνήστη μόνο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, Εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου, το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εναρχή της ευφροσύνης μου. Μνήστητη, Κύριε, τον Ιών εδόμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος, η ταλέπορος μακάριος, ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφεί τα νήπια σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100, 307. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνομα σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σαν σοι, Κύριε, πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν, εν τεσοδείς, Κυρίου, τη μεγάλη δόξα, Κυρίου, ότι υψηλός, Κύριος, και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπερ εμού, Κύριε το ελαιός των αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100, 308. Κύριε, δοκίμασάς με και έγνος με, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκας τους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου σύ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού, Κύριε, σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, σύ εκεί, εάν καταβώ εις των άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα σπτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου, οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου. Ότι σκότος ου σκοτιστήσεται από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερό σε θαυμαστώθεις. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ούκε κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδήσεν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού, ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε, Κύριε, μίσησα, και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100, 309. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσε με, ή την εσελογήσαν το αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιαλογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο, Θεός μου εισι, ενώτησε, Κύριε, την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογήσαν το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, ενταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. ανήρ γλωσσώδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης. Άνδρα άδικον κακά θυρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστε τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σε ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός πρώτος. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιο αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ου κίνο επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ου κέστηνου εξητών την ψυχή μου. Εκ έκραξα προς Κύριε, είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχεις προς τη δέησή μου ότι εταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με εκ το καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγα και εκφυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός δεύτερος. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργη σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα εικοστών, ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός τρίτος. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρός ιών αλωτρίων, όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. όνει ίως νεόφυτα ιδρυμένα εν την αιώτητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολίτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός τέταρτος. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και έστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσει. Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμβαση και ικτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση Κύριε πάντα τα έργα σου και ιώση ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλείς στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός πέμπτος. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός εκατοστός τεσσερακοστός έκτος. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα, το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί, ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός έβδομος. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θύς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε. ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ομίχλινος εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού, τις υποστήσετε, εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσετε αίδατα, ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ού και ποίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ού και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 149. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπιήσαντι αυτών, και ίση ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πρέης εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 150. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στου 106,8 FM.